0: Η ώρα είναι 3. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λόγω όνειρα για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, πουποπο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πάταρε δεξιά.

0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Star.
1: Τώρα θα δεις τα χρώματα να αλλάζουν.

0: λες. Και πρεπέα κένσεο Καρτάκο τελέντα εσ.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Γρίβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Γρίβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Γρίβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Γρίβας. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 2641 020 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
10: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
3: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
6: Τι ήταν αυτό?
4: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
3: Να το. Το βρήκα, παιδιά.
4: Μπράβο.
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
8: Σκέψου πράκτικα.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

και που μας κάνει ξαφνικά. Για ό,τι υπάρχει ένα γύρο να μην δίνουμε μια και να.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610 270551. Delta360.gr.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

δεν θυμάμαι πια. Αρνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
6: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 26410-91-760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
11: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα, το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκα παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
11: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Και άκου να δεις τι έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διαλύθηκε ένας μετεωρίτης στην ατμόσφαιρα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους, Θανάση μου. Ο μετεωρίτης είχε αναπτύξει ταχύτητα άνω των 120.000 χιλιόμετρων την ώρα και διαλύθηκε σε απόσταση περίπου 64 χιλιόμετρων από το έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, πάνω από το βορειοανατολικό άκρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Συγκεκριμένα πάνω από τα σύνορα μεταξύ Μασαχουσέτης και Νιου Χάμσαιρ στις 2 και 5 τοπική ώρα, 9 το βράδυ για την Ελλάδα. Αυτή η πύρινη σφαίρα, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου της NASA, δεν συνδέεται με βροχή μετεωριτών, ήταν ένα φυσικό αντικείμενο και όχι επανείσοδος διαστημικών σκουπιδιών ή κάποιου δορυφόρου. Ενώ στην Τουρκία βυθίστηκε ένα σκάφος αναψυχής με 148 επιβάτες, ευτυχώς σώθηκαν όλοι. Το σκάφος έπλεε στα ανοιχτά της Μαρμαρίδας, ήταν το Big Boss Diamond, έκανε εκεί ένα tour στους τουρίστες και άρχισε να βυθίζεται κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης εκδρομής, το πειρατικό έτσι το λέγανε το σκάφος, μετέφερε 148 ανθρώπους, ανάμεσά τους και 20 παιδιά. Μέσα σε λιγότερο από μια ώρα είχε βυθιστεί σχεδόν ολοκληρωτικά, προκαλώντας πανικό στους επιβαίνοντες. Αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν βέβαια το σκάφος. Πολλοί από αυτούς βούτυξαν στη θάλασσα μέχρι να φτάσει βοήθεια. Αλλά τελικά η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση και έτσι διασώθηκαν όλοι. Με αυτά και με αυτά και νωρίς για να προλάβουμε όλα αυτά που θέλουμε να πούμε μετά, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας και εδώ είμαστε πάλι.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αλλαγή. Δρόμος αντοχής για τη Δημοκρατική Παράταξη. Κόντρα στα βρώμικα γαλάζια παιχνίδια υπονόμευσης του Πασόκ. Κανένας ψηφοφόρος του κινήματος δεν παρασύρεται πλέον από τα παραμύθια του λαγού του Μητσοτάκη. Μονομέτωπη επίθεση του Πασόκ στην κυβέρνηση, αλλά με το βλέμμα στο Τσίπρα. Σε μείζον πρόβλημα για το Μητσοτάκη εξελίσσονται οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Κάζους μπέλι για το Μαξίμο Καραμανλής αν στηρίξει το κόμμα Σαμαρά. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορία.

κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.

0: Πολλή κουβέντα γίνεται αυτό τον καιρό για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πολλές οικογένειες αγωνιούν μαζί με τα παιδιά τους. Είναι μια προσπάθεια που έχει γίνει από τους υποψηφίους πρώτα απ' όλα, αλλά και από τις οικογένειες μαζί. Για να δούμε λιγάκι τις πανελλαδικές, σαν, πώς να το πω, το κερασάκι στην τούρτα σε μια περίοδο που τα παιδιά είναι έφηβοι. Τους συμβαίνουν χιλιάδες πράγματα. Κατακλείζονται από τις αλλαγές στο σώμα τους, σε αυτά που σκέφτονται, στις παρέες τους, σε όλα. Και μέσα σε αυτό είναι και πάρα πολύ πιεσμένα, σε ένα συνολικότερο κοινωνικό περιβάλλον που μόνο αισιόδοξο δεν είναι, και βλέπουν τους γονείς πιεσμένους πολλές φορές και οικονομικά και όχι μόνο. Τα προβλήματα είναι πολλά και αυτά τα παιδιά καλούνται να καταπνίξουν για ένα τουλάχιστον έτσι μεγάλο διάστημα όλο αυτό που τα καλεί η φύση τους να κάνουν, να βγουν έξω, να διασκεδάσουν, να μιλήσουν, να βρεθούν με άλλα παιδιά, και θα πρέπει να διαβάσουν για να σκεφτούν ότι μπορεί να χτίσουν ίσως ένα καλύτερο μέλλον. Δεν ξέρω, πολλά ερωτηματικά θα βάλω εδώ. Και πάω για απαντήσεις στην ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια που συνεργάζεται με το ΕΠΑΨΗ, την κυρία Ήλια Χατζή. Καλημέρα, κυρία Χατζή.
1: Καλημέρα σας.
0: Κάπως έτσι τις βλέπουμε τις πανελλαδικές, νομίζω, σαν ένα έτσι, ένα stress test σε μια περίοδο που ήδη έχει πολύ stress για τα παιδιά.
1: Είναι η κορυφή του Παγόβουνου πολλές φορές από το άγχος των εξετάσεων, όπου εννοείται ότι είναι φυσιολογικό σε συνθήκες εξετάσεων ένας μαθητής, ένας εφηβός να έχει ανησυχία και άγχος για το αν θα, τι θέματα θα πέσουν, αν θα προλάβει. Αλλά ταυτόχρονα τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι υπάρχει και ένας πολύ μεγάλος φόβος αποτυχίας. Και αυτό είναι αποτέλεσμα όλων αυτών που λέτε, ότι πολλές φορές έχουμε συνδέσει και ένας μαθητής συνδέει και στο μυαλό του ότι η τυχόν αποτυχία του δεν θα είναι μια αποτυχία σε ένα μάθημα ή σε μια εξέταση, αλλά θα είναι μια προσωπική αποτυχία. Και μια προσωπική αποτυχία και μια αποτυχία απέναντι στους γονείς του, που ίσως δεν κατάφερε να ανταποκριθεί, παρόλο που οι γονείς του με τον κατάλληλο, προσπαθούσαν με τον κατάλληλο τρόπο να τον βοηθήσουν. Απετυχία απέναντι στους εκπαιδευτικούς που ήταν μαζί, μπορεί να νιώθει, και στους φίλους του, το αν μετά θα τον αποδεχτούν ή όχι. Γι' αυτό, γιατί πολλές φορές συνδέει με την προσωπική αξία, το αν αξίζω εγώ ως έφηβος, ως παιδί, με το αν πήρα καλό βαθμό ή όχι. Το αν οι άλλοι θα με δεκτούν, το αν θα τα καταφέρω στη ζωή μου, επειδή ακριβώς υπάρχει μια συσχέτιση με το βαθμό. Και αυτό, πως επειδή αναφέρεται για οικονομικές δυσκολίες, αναφέρεται για ψυχοπιεστικά γεγονότα που συμβαίνουν στις μέρες μας, όντως και οι έφηβοι έχουν τη δική τους αγωνία σε σχέση με αυτά και πολλές φορές παίρνουν μηνύματα ακόμα και όταν δεν τους μιλάμε. Παίρνουν μηνύματα πολλές φορές έτσι, ακούγοντας τον πατέρα του να λέει ή τη μητέρα του, ότι δεν ξέρω αν του χρόνου, αν την επόμενο μήνα θα έχω δουλειά.
0: Βέβαια.
1: Ή δεν βγαίνει δόση για το δάνειο. Ή ξέρω εγώ, αν θα γίνει πόλεμος, να έχουμε στο σπίτι κάτι. Όλα αυτά τα ακούν οι έφηβοι. Και σκεφτείτε ότι είναι έφηβοι που έχουν γεννηθεί στο απόγευμα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Αλλά δεν είναι μόνο τώρα στην εφηβεία αυτές οι εμπειρίες.
0: Είναι βίωμα. Είναι το βίωμά τους.
1: Ακριβώς. Είναι οι πρώτες εμπειρίες ζωής που μπορεί να. Να είχαν αυτά τα ακούσματα.
0: Και επίσης είναι αυτό, ίσως η γενιά που όπως διαγράφονται αυτή τη στιγμή οι προϋποθέσεις, θα είναι η πρώτη γενιά που θα ζήσει χειρότερα από την προηγούμενη.
1: Ακριβώς, και αυτό το ακούν, το βλέπουν όταν οι γονείς τους βάζουν έτσι, όταν τους λέμε να έχεις ένα επάγγελμα για να βγάζεις χρήματα, οπότε στρέφονται προς τα εκεί και όχι σε εκείνο που θα τους αρέσει. Όταν, ας πούμε, μπαίνει και έμεσα τους δίνουμε το μήνυμα ότι έχει αξία να βγάζει λεφτά και όχι να είσαι χαρούμενος με ό,τι κάνεις και να μπορείς να ζεις.
0: Ενώ τουλάχιστον η επιλογή των σπουδών θα έπρεπε να είναι βάση τουλάχιστον αυτού που αρέσει σε κάθε παιδί να κάνει.
1: Την κλίση κάποιου βεβαίως, το τι του αρέσει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μετά πολλές φορές βλέπουμε έτσι και νεαρούς ενήλικες, αλλά και εφήβους, που έτσι έχουν μια παρέτηση, να πούμε, δηλαδή αποφεύγουν να δώσουν μαθήματα. Ή περνάνε σε μια σχολή και αποφεύγουν μετά, δεν πηγαίνουν στη σχολή, ή αναβάλουν να διαβάσουν, αναβάλουν να περάσουν τα μαθήματα. Αυτή η αναβλητικότητα και αυτή, έτσι, να το πω, η αποφυγή, πολλές φορές θα πει ο γονέας ότι είναι αδιάφορος, είναι τεμπέλης, δεν έχει κίνητρο. Μέσα της κρύβει ένα άγχος. Ένα άγχος το ότι κάτι κάνω που δεν μου αρέσει ή δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Και αν δεν τα καταφέρω, θα απογοητεύσω τον μπαμπά μου, τη μητέρα μου, mm-hmm. τους φίλους μου και όλους. Και πολλές φορές βλέπουμε μια αντίδραση ενός εφήβου ή ενός και πιο νεαρού ενήλικα, που ίσως εμάς μας τιμώνει. Και λέμε, μα καλά, δεν νοιάζεται, δεν ενδιαφέρεται, δεν έχει το κίνητρο. Αλλά αν κοιτάξουμε πίσω, γιατί είναι η κορυφή του παγόβουνου, όπως είπατε, ναι. εξετάσεις, που βγαίνουν πολλά άγχη, πολλές ανησυχίες, αν κοιτάξουμε κάτω το παγόβουνο, είναι έτσι μια ανησυχία γενικότερα για τη ζωή, για το μέλλον τους και πώς εμείς οι ενήλικες τους έχουμε περάσει το μήνυμα ότι αξίζεις αν πάρεις καλό βαθμό. Θα αξίζεις αν περάσεις τη σχολή εκείνη που είναι πολύ καλή. Και το πιο σημαντικό για όλους μας, πόσο μάλλον για εφήβους, πόσο μάλλον για παιδιά, πόσο μάλλον για τους νεαρούς ενήλικες, είναι να ξέρουμε ότι τους αποδεχόμαστε ό,τι και αν γίνει. Ό,τι και αν επιλέξουν.
0: Άρα ένα πολύ μικρό, μια πολύ μικρή έκφραση αυτής της αποδοχής μπορεί να είναι ότι αν βγει το παιδί από ένα μάθημα που γράφει, ας πούμε, στις πανελλαδικές ναι. και σου πει δεν έγραψα, να είναι η αγκαλιά το ίδιο μεγάλη.
1: Μια αγκαλιά, ακριβώς. Θα σε αγαπώ ό,τι και αν γίνει, ακόμα και αν στεναχωρέθηκε σήμερα. Και μπορεί και εγώ να πω ότι και εγώ βέβαια μου στεναχωρέθηκα σήμερα που δεν έγραψες τίποτα. Αλλά έλα να σου κάνω μια αγκαλιά, γιατί αξίζει.
0: Κύριε Χατζή, είναι σαν να έχουν συσσωρεύσει πάρα πολλά αδιέξοδα τα παιδιά ναι. μας. Εγώ διαχωρίζω λίγο και τις γενιές με την ναι. έννοια ότι ειδικά η γενιά που βρέθηκε, ας πούμε, στις αρχές του γυμνασίου, για παράδειγμα, που άλλαζε βαθμίδα στην περίοδο της καραντίνας και αντί για το προάβλιο και για την τάξη, έβλεπε μπροστά για ένα χρόνο έναν υπολογιστή με κουτάκια και ονόματα συμμαθητών. Βλέπω ότι έχει, πώς να το πω. Έχει επηρεαστεί ναι, δραματικά
1: ναι.
0: από αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Και είναι πρόσφατο και το τραγικό γεγονός με τα δύο κορίτσια. Είναι πολλά, δηλαδή είναι σαν να συσσωρεύουμε αδιέξοδα πάνω σε αυτά τα παιδιά.
1: Σας το έχετε δίκιο και είναι, είναι ψυχοποιητικά γεγονότα που μπορεί εμείς οι ενήλικες να συνεχίσουμε την καθημερινότητά μας και να το αναφέρουμε ότι τότε στον COVID, αλλά τα παιδιά αυτά το έχουν βιώσει διαφορετικά. Και εκεί όντως που ήταν στην αρχή της εφηβείας τους, που θα μπορούσαν να είναι στο προάβλιο, να κάνουν φίλους, να συνδεθούν με τους καθηγητές τους, να συνδεθούν με την τάξη, με το γραπτό, με το πιάνο μολύβι και όχι ανοίγω στον υπολογιστή, με το ότι κάθομαι σε ένα θρανείο. Αυτή η εμπειρία τους δεν υπήρχε και όντως την ξεχνάμε πολλές φορές ως μια παράμετρη που μπορεί να τους έχει προσθέσει στρες. Και την αποσιωπούμε, την κουκουλώνουμε, ρίχνουμε την ευθύνη στο ίντερνετ, που το έχουν πιο άμεσα.
0: Τώρα που λέτε ίντερνετ, βλέπα μια πολύ ωραία έρευνα στα νέα GR πρόσφατα για την Generation Z που λέμε και έλεγε ότι ήταν ένα ερωτηματολόγιο και ένα από τα ερωτήματα ήταν προτιμάτε την επικοινωνία μέσω κινητών, social media κτλ. Ή την φυσική επικοινωνία. Ναι. Και όλα είπαν τη φυσική παρουσία. Όχι όλα, η μεγάλη πλειοψηφία είπε τη φυσική παρουσία.
1: Ναι.
0: Και αυτό μου φάνηκε πολύ αισιόδοξο.
1: Ναι. Τους λείπει η φυσική παρουσία. Σκεφτείτε και οι γονείς που μπορεί να εργάζονται και δύο δουλειές και αρκετές ώρες. Πόσο χρόνο έχουν το απόγευμα με έναν έφηβο που πάει φροντιστήριο, που γυρνάει και είναι μόνο το βράδυ. Τους λείπει η φυσική παρουσία και των γονιών και των φίλων. Και γι' αυτό είναι σημαντικό η οικογένεια να λειτουργήσει ως καταφύγιο από συμπίεσης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και το βράδυ να πούμε και μια κουβέντα παραπάνω τώρα που δίνει η Πανελλήνια. Οι εξετάσεις, ότι πώς είσαι, πώς είναι η μέρα, να σου πω τι έγινε στη δουλειά μου, να πει ο γονέας.
0: Ναι.
1: Γιατί λείπουμε από τη ζωή των παιδιών. Η φυσική παρουσία λείπει, γιατί είναι έτσι και οι συνθήκες ζωής, οι ψυχοποιηστικές, οι ρυθμοί. Το να προλάβει ο γονέας να επιστρέψει, να ετοιμάσει ένα φαγητό. Και πολλές φορές και ο γονέας κουβαλάει, εννοείται τα δικά του.
0: Τα δικά του άγχη. Και την εξάντλησή του και την κούρασή του και όλα.
1: Την κούρασή του, τους ακομούς με το σύζυγό του, με κάποιον άλλον στο σπίτι. Και τα παιδιά πολλές φορές τα βλέπουμε να είναι αποδέκτες όλων αυτών των πιέσεων και να είναι και σιωπηλοί πολλές φορές.
0: Άρα ίσως είναι καλύτερα να μοιραζόμαστε κάποια από αυτά.
1: Να μοιραζόμαστε, να έχουμε την ανοιχτή επικοινωνία μαζί τους, πάντα να τους βλέπουμε, να τους δείχνουμε την αγάπη μας και ότι η σημασία δεν έχει να περάσει, να είσαι χαρούμενος με αυτό που κάνεις. Γιατί όντως αν ένα παιδί επιλέξει αυτό που του αρέσει, που έχει κλείσει, είτε είναι, δεν ξέρω κι εγώ, ποιο επάγγελμα και να είναι, θα είναι πάρα πολύ καλός αυτό και χαρούμενος. Και θα γίνει και θα πετύχει και θα νιώθει ότι είναι χρήσιμος και πετυχημένος σε ό,τι κάνει. Άσχετα αντιλήψεις που μπορεί να έχει ο κάθε γονέας ότι είναι καλύτερο για το παιδί του. Και να έχει και ένα κίνητρο να προσπαθήσει, γιατί σημαντικό είναι η προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια εξετάσεις χωρίς άγχος δεν γίνεται. Οπότε να μην τους λέμε και μην αγχώνεστε.
0: Ναι, σωστό.
1: Αλλά να τους
0: θυμόμαστε και τα δικά μας, τι λέτε τώρα, λίμωνο.
1: Δεν γίνεται, αλλά πιο σημαντικό είναι η διαχείριση του άγχους και όχι να το εξαφανίσουμε. Όπως και αυτά τα γεγονότα που είπαμε, η οικονομική κρίση, ο COVID, δεν γίνεται να τα εξαφανίσουμε. Έχουν γίνει και είναι ορατά και υπαρκτά. Το σημαντικό είναι να τα αναγνωρίζουμε και να μιλάμε για αυτά.
0: Έβλεπα το θέμα που έπεσε χθες στο μάθημα της γλώσσας, στα ΕΠΑΛ.
1: Στα ΕΠΑΛ, ναι.
0: Και ήταν το κυνήγι των ονείρων, ας πούμε, και ναι, το πώς να εκπληρωθούν. Και πραγματικά σκέφτηκα αυτά τα παιδιά. Πόσα καταπιεσμένα όνειρα μπορεί να έχουν που σκέφτονται ότι απαγορεύεται. Γιατί θέλω, ονειρεύομαι αυτό, αλλά η οικονομική δυνατότητα της οικογένειας δεν μπορεί. Ας πούμε, ονειρεύομαι εκείνο, αλλά αυτό. Νομίζω ότι είναι πολλά όνειρα που τα πνίγουν εν τη γενέση τους.
1: Ναι. Είναι σημαντικό τουλάχιστον να τα λέμε για αρχή, ώστε και εμείς να μπορέσουμε να τα ακούσουμε, ακόμα και αν ως ενήλικες μας φαίνονται περίεργα, μας φαίνονται αποτυχημένα την αρχή, αλλά πόσο αυθόρμητα πολλές φορές είναι τα παιδιά σε σχέση με εμάς. Και πόσο εμείς είναι ενήλικες, πριν πούμε το όνειρό μας ή κάτι που θέλουμε, έχουμε κάνει 500 σκέψεις, το έχουμε βάλει σε διάφορα σενάρια και ο αυθορμητισμός αυτός είναι που λείπει.
0: Ναι.
1: Και στα παιδιά και σε εμάς. Είναι ωραίος να υπάρχει.
0: Έτσι, και όπως το λέτε, και ο αυθορμητισμός και αυτό που είπατε πριν, να πούμε ότι, να σου πω τι μου συνέβη και εμένα, δηλαδή να μοιραζόμαστε. Αν δεν ανοιχτείς εσύ το παιδί, δεν θα ανοιχτεί και το παιδί, φαντάζομαι, σε σένα, δεν ξέρω.
1: Η επικοινωνία ακριβώς είναι αφίδρομη. Δηλαδή, όσο εμείς πιο πολύ τους ανοιγόμαστε, τους μιλάμε, τόσο το παιδί θα νιώθει μια ασφάλεια να επικοινωνήσει. Πολλές φορές όπως κλείνει την πόρτα του δωματίου, του λέει και όλα τα απαγορεύεται να μπείτε μέσα. Είναι σεβαστό προσωπικός του χώρος, δεν θα κάνουμε κάτι. Αλλά το να μιλήσουμε μαζί του, το να πούμε εμείς αυτό το οποίο περνάω αυτή την περίοδο, να θυμηθούμε κι εμείς όταν δώσαμε μια φορά εξετάσεις πώς ήταν για εμάς.
0: Έτσι.
1: Τι νιώσαμε, το ίδιο, διαφορετικό, να του κάνουμε.
2: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε
7: Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma@f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410 51 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
12: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Ακριβώς όπως τα λένε οι κινηθνητοί όμως, εδώ με την καλή, να πιάσω την καλή. Νομίζω πολλά παιδιά θα βρίσκαν έκφραση μέσα από τους περισσότερους στίχους. Εμείς θα μείνουμε τώρα λιγάκι στο θέμα των πανελλαδικών, γιατί είμαστε στο ξεκίνημα και τα παιδιά γράφουν και Τετάρτη και Παρασκευή τώρα που μας έρχεται, γράφουν και την ερχόμενη Δευτέρα και μετά τελειώνουν τα βασικά μαθήματα και πάνε όσοι έχουν για τα ειδικά μαθήματα. Αλλά τέλος πάντων τη Δευτέρα θα πούνε ένα ουφ τεράστιο. Φαντάζομαι ότι τα περισσότερα θα τρέξουν στις παραλίες, είναι το πιο πιθανό απ' όλα. Τα βλέπα προχθές που πηγαίνανε στο εξεταστικό κέντρο και είναι αυτό το χαρακτηριστικό, είναι το λευκό των πανελλαδικών, έτσι που δεν τα έχει δει ο ήλιος καθόλου. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε τον κύριο πρόδρομο Μιχαλάκη, είναι φιλόλογος, είναι ιδρυτής του lisari.gr και πάμε να συζητήσουμε λιγάκι και για τα θέματα της γλώσσας αλλά και για τα μαθήματα που έπονται. Καλημέρα κύριε Μιχαλάκη.
13: Καλημέρα κυρία Τσίγκα, καλή Κυριακή και όντως εύχομαι οι μαθητές αύριο να πλημμυρίσουν τις παραλίες.
0: Έτσι, τη Δευτέρα που θα τελειώσουν
13: τελευταίο μάθημα. Και αύριο δεν πειράζει, ενδιάμεσα δεν είναι κακό το να ξεφεύγουν τα παιδιά λίγο πάνω από το βιβλίο.
0: Πόσο σωστό είναι αυτό που λέτε? Είναι πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή, πραγματικά, τελευταία στιγμή ούτως ή άλλως το μόνο μπορεί να κάνει είναι να αγχωθούν περισσότερο. Οπότε. Είναι πολύ σωστό.
13: Κυρία Τσίγκα, στη συναναστροφή μου τόσα χρόνια με τους γονείς, αυτό που λέω και επαναλαμβάνω διαρκώς είναι ότι ό,τι προσπάθεια και αν γίνει τόσα χρόνια και αν προσπαθούν τα παιδιά με όλους τους ανθρώπους γύρω τους, εμάς, τους καθηγητές του σχολείου, τους γονείς, στο τέλος της ημέρας όλο αυτό είναι το 20%. Το 80% έχει να κάνει με την ψυχολογία, έχει να κάνει με την ενέργειά τους, έχει να κάνει με την ηρεμία τους. Από εκεί κρίνεται το αποτέλεσμα.
0: Έχετε δίκιο. Και πόσο πρέπει και εμείς οι γονείς να αναγνωρίσουμε ότι μια ανάσα, όπως είπατε πριν, μπορεί να είναι πολύ πιο σημαντική από μια μέρα διαβάσματος.
13: Ανάσα και στήριξη. Από τους γονείς, ειδικά με στήριξη. Τίποτα άλλο. Να θυμούνται οι γονείς ότι το Α και το Ω είναι η στήριξη.
0: Πάμε να δούμε λιγάκι τώρα εδώ. Να κάνουμε ένα έτσι μικρό σχόλιο για τα θέματα. Το χθεσινό θέμα, ας πούμε, στα ΕΠΑΛ είχε να κάνει με το κυνήγι των ονείρων, έτσι. Και το πώς μπορούν να εκπληρωθούν αυτά τα όνειρα. Και το έλεγα και πριν, το συζητούσαμε με την ψυχολόγο που μιλούσαμε. Πόσα καταπιεσμένα όνειρα πρέπει να έχει αυτή η γενιά?
13: Η γενιά αυτή σίγουρα έχει καταπιεσμένα όνειρα. Είναι ούτως ή άλλως αποτέλεσμα μιας δύσκολης συνθήκης που ονομάστηκε καραντίνα. Το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας το πώς τα παιδιά έχουν απομακρυνθεί και από τους στόχους τους, έχουν απομακρυνθεί από τα όνειρά τους. Αυτό ήταν τελείως, τελείως αντίθεση με τη γενιά των 90s ή τη γενιά εκεί του Millennium. Όντως το θέμα που κλήθηκαν ήταν γύρω από το κατά πόσο λοιπόν. Να καταγράψουν τα εφόδια των ανθρώπων για να εκπληρώσουν τα όνειρά τους. ένα θέμα το οποίο μπορεί και να τους δυσκόλεψε ακριβώς στη βάση αυτών που συζητάμε, ότι έχουν απομακρυνθεί από τους στόχους και τα όνειρά τους.
0: Ναι, δηλαδή...
13: Ένα παιδί από αυτά, συγγνώμη σας διακόπτω, mm-hmm. από αυτά τα ωραία στιγμιότυπα έξω από τα ΕΠΑΛ με τους δημοσιογράφους να ρωτάνε τα παιδιά πώς τα πήγες και πώς έγραψες και κάποιο παιδί απάντησε εγώ δεν παίζω μπάσκετ.
0: Ναι.
13: Οπότε δεν ξέρω πώς το μπάσκετ λέει συνδέεται με τους στόχους μου και τα όνειρά μου. Αυτό αναδεικνύει ουσιαστικά το πόσο απομακρυσμένα είναι τα παιδιά από τα όνειρα.
0: Έτσι, όπως το λέτε. Είναι, δηλαδή, τα φαντάστηκα χθες να καλούνται να γράψουν, λες και θα γράφανε, ας πούμε, για μια στατιστική, για κάτι που το έχουν διαβάσει, όχι για κάτι που είναι βίωμά τους. Αυτό θέλω να πω.
13: Εκεί είναι και η δυσκολία. Ενώ το θέμα κρίνεται εύκολο, κρίνεται βατό, κρίνεται ένα θέμα με θετικό στο τέλος ημέρας μήνυμα. Χωρίς δυσκολία αντικειμενική και στο κομμάτι του γνωστικού επίπεδου, η δυσκολία. Είναι ακριβώς στη βάση όσων συζητήσατε νωρίτερα με την ψυχολόγο και, και αυτό που λέμε για τα όνειρα.
0: Τώρα, και το θέμα έγινε πολύ κουβέντα και για το θέμα που έπεσε στα γενικά λύκεια, που είχε να κάνει με τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, το πώς μπορούν να αλληλεπιδράσουν οι νέοι με την τρίτη ηλικία και με την υπογεννητικότητα. Θα πιαστώ από το τελευταίο και πραγματικά, γιατί ένα 17χρονο παιδί να έχει προβληματιστεί πάνω στην υπογεννητικότητα. Είναι η ηλικία που νομίζεις ότι είσαι αθάνατος. Είναι η ηλικία που το μόνο που δεν σκέφτεσαι είναι αν θα κάνω ποτέ παιδιά ή όχι. Θέλω να πω, μου φάνηκε λίγο. Δεν λέω αν ήταν δύσκολο το θέμα. Λέω ότι μου φάνηκε αυτό το κομμάτι έξω τελείως.
13: Είναι μια ορθή σκέψη αυτή που κάνετε και ίσως το μοναδικό χάσμα συνειρμικό που υπάρχει ανάμεσα στα τρία επιμέρους θέματα, γιατί τρία είναι ουσιαστικά, αν θέλουμε να το οριοθετήσουμε κάπως, είναι η μοναξιά, είναι η τρίτη ηλικία. Στο κομμάτι της, του πώς βιώνει τη μοναξία και είναι και αυτό που είπατε για την υπογεννητικότητα. Ίσως ήταν εκείνο το μέρος που είχε το μεγαλύτερο χάσμα συνειρμικό που θα μπορούσε, θα έπρεπε να κάνει ο μαθητής για να μπορέσει να απαντήσει ολοκληρωμένα. Όντως, ένας μαθητής αυτής της ηλικίας αισθάνεται αθάνατος. Βέβαια, το αναφέρατε νομίζω και στην προηγούμενη κουβέντα, ως ένα αισιόδοξο μήνυμα, σε βάση κάποιες άλλες συζήτησεις που κάνατε, οι μαθητές πια δεν είναι απομακρυσμένοι από την κοινωνία και από όσα συμβαίνουν στην κοινωνία. Έχουν αυτό που δεν είχαν πριν 10 χρόνια. Κάποια στιγμή η κοινωνία μας έκανε ένα κενό στην νεολαία της, που η νεολαία της είχε απομακρυνθεί πάρα πολύ από ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία. Τώρα οι μαθητές γνωρίζουν τα κοινωνικά ζητήματα.
0: Ίσως φταίγαμε και οι γονείς. Ίσως τα μεγαλώναμε λίγο σαν να είναι σε γυάλα παλιότερα τα παιδιά.
13: Σίγουρα και ίσως ήταν και αυτό το κομμάτι της κρίσης που ήρθε και μας καπέλωσε και λίγο χάσαμε τη ροή των πραγμάτων τη σωστή. Ένας μαθητής τέλος πάντων που είχε κάνει την προετοιμασία του δεν θα δυσκολευόταν. Παρ' όλα αυτά, να γνωρίζω ότι εκεί υπήρχε ένα χάσμα.
0: Είστε φιλόλογος, κύριε Μιχαλάκη. Οπότε βλέπετε ότι η γλώσσα μπορεί να καταστεί, ας πούμε, παγίδα για τους φετινούς υποψήφιους, ή νομίζετε ότι θα είναι μια κανονική χρονιά, ας πούμε, που η γλώσσα δεν έχει προβληματίσει ιδιαίτερα.
13: Αν το δούμε τελείως στο κομμάτι των θεμάτων, της ποιότητας των θεμάτων, είναι από τις λίγες περιπτώσεις που εμείς από τη δικιά μας μεριά είμαστε ευχαριστημένοι ως προς το ότι ήταν βατά, ήταν σωστά διατυπωμένα. Δεν έχαμε αυτό που έχουμε τις άλλες χρονιές να προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έπρεπε να γράψουμε αυτής. Αν το κρίνουμε από τη δικιά μας πλευρά. Τώρα, αν πάμε στο κομμάτι του θέματος, εκεί αν θέλετε η παγίδα ήταν στο να μπορέσει να ξεκαθαρίσει ο μυαλό του μαθητής ότι η μοναξιά δεν είναι μόνο το να μην έχω παρέα. Μοναξιά σημαίνει ότι αισθάνομαι ότι δεν ακούγομαι, αισθάνομαι ότι δεν με καταλαβαίνουν, αισθάνομαι ότι δεν ανήκω κάπου. Εκεί ερχόταν και κούμπωνε ουσιαστικά το κομμάτι των ηλικιωμένων και της τρίτης ηλικίας, ουσιαστικά το πώς οι ίδιοι βιώνουν την εγκατάλειψη ή την αίσθηση ότι δεν είναι πια χρήσιμοι, ότι δεν μπορούν να κουμπώσουν κάπου στις κοινωνικές διαδικασίες κτλ. Εκεί ίσως κριθεί το αν τελικά θα έχουν θετικότερο ή μη θετικό αποτέλεσμα σε αυτούς τους υποψήφιους.
0: Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Τετάρτη.
13: Ερχόμενη Τετάρτη μπαίνουμε λοιπόν στον προσανατολισμό. Εκεί αυτό θα κάνει τη διαφορά, αυτό κάνει πάντα τη διαφορά. Τα μαθήματα του προσανατολισμού ακολουθούν τα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και η βιολογία για τα γενικά λύκεια την ερχόμενη Τετάρτη και τα μαθηματικά την ερχόμενη Τρίτη για τα ΕΠΑΛ.
0: Μάλιστα, και τελειώνουν, ολοκληρώνονται τη Δευτέρα και μετά έχουμε τα ειδικά μαθήματα.
13: Και μετά μπαίνουμε στα ειδικά μαθήματα. Είναι μια κατηγορία μαθημάτων που αφορά συγκεκριμένα τμήματα και συγκεκριμένες σχολές. Αντικειμενικά θεωρείται μια εύκολη, μια ευκολότερη διαδικασία προφανώς από τα μαθήματα του προσανατολισμού. Όπως και να έχει, το ευχάριστο είναι ότι αυτή η διαδικασία που ονομάζουμε Πανελλήνιες διαρκεί λίγες ημέρες. Mm-hmm. Αυτό είναι το θετικό, αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Είναι μια πολύ επώδυνη διαδικασία για τα παιδιά. Σηκώνει μεγάλη συζήτηση για το αν πρέπει να υπάρχει, αν δεν πρέπει να υπάρχει και αν δεν υπάρχει τι θα ακολουθήσει. Ας κρατήσουμε το ότι και αυτό να είναι το μήνυμα που θα δώσουμε και στα παιδιά. Υπομονή, διαχείριση, στήριξη από τους γονείς. Το θέμα το, οι Πανελλήνιες είναι σημαντικές, δεν είναι όμως ένα δημοψήφισμα για την αξία του παιδιού, ούτε για τη ζωή του παιδιού.
0: Έτσι είναι.
13: Αυτό πρέπει να κρατάμε, υπομονή, μια εβδομάδα και όλα θα πάνε
0: οι
13: καλά
0: βαθμολογίες...
13: και τους αποτελέσματος.
0: Κύριε Μιχαλάκη, νομίζω είναι τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου.
13: Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια προσπάθεια καλή να μην αργούν πάρα πολύ οι βαθμολογίες. Οπότε κάπου εκεί τις περιμένουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Ο κύριος Πρόδρομος Μιχαλάκης. Γεια σας. Πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Πρόδρομος Μιχαλάκης, φιλόλογος, ιδρυτής του lisari.gr. Είδατε και την πολύ χρήσιμη ματιά των εκπαιδευτικών στο θέμα αυτό. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Γιατρέ μου.
17: Πείτε μου.
16: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
17: Μάλιστα.
16: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
15: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
18: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
14: Παραπολύ.

0: Η Ταμπακέρα την ακούσαμε ξανά στα Αρχοντορεμπέτικα, ήταν παλιότερο τραγούδι με σε στίχους των Μίμη Τραϊφόρου και Γιώργου Γιαννακόπουλου και μουσική του Ιωσήφ Ριτσιάρδη. Εδώ στα Αρχοντορεμπέτικα λοιπόν η ενορχίστρωση στην Ταμπακέρα με την Βίκη Μοσχόλιο το ακούμε είναι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και η παραγωγή ήταν του Γιώργου Παπαστεφάνου, να σας πω γιατί την ακούμε τώρα την Ταμπακέρα.
1: Ταμπακέρα σου. Δεν έπρεπε.
0: Γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα του καπνίσματος και όσοι καπνίζουμε ή καπνίζαμε ξέρουμε πολύ καλά, πέρα από το ότι είναι ένας πολύ επικίνδυνος εθισμός, ότι έχει πάρα πολλά φετίχ το κάπνισμα. Ένα από τα κορυφαία είναι οι ταμπακέρες.

0: τώρα, αν κρίνουμε από το πώς βλέπουμε οι άνθρωποι που ζούμε σε αυτή τη χώρα την οικονομική πολιτική, τη φορολογική πολιτική, τα κομμάτια της δικαιοσύνης, το κομμάτι των δημοσίων υποδομών και όλα τα άλλα, μάλλον θα ξαναρχίσουν πολύ το κάπνισμα, μου φαίνεται. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα από το Ινστιτούτο Έτερων που αφορά την οικονομική δικαιοσύνη ή αδικία. Όπως προκύπτει από την έρευνα, μάλλον πρόκειται περί αδικίας, διότι το 86,5% θεωρεί ότι είναι οικονομικά άδικη χώρα η Ελλάδα και λέει φορολογήστε κάποτε τους πλούσιους. Γιατί το 81,9% θεωρεί ότι ο πλούτος κατανέμεται άδικα υπέρ των επιχειρηματιών και το 86,5% ζητά αύξηση της φορολογίας στους πλούσιους για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης. Προφανώς δεν εννοεί τους επιχειρηματίες, τους μικρομεσαίους, αλλά τα μεγαλύτερα βαλάντια. Ο τίτλος της έρευνας είναι «Οικονομική δικαιοσύνη» και πάμε να δούμε αν και πού και κατά πόσο υπάρχει, καλωσορίζοντας και καλημερίζοντας τον διδάκτορα πολιτικών επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και συντονιστή των ερευνητικών έργων στο Έτερον, τον κύριο Αντώνη Γαλανόπουλο. Κύριε Γαλανόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Τη διάβαζα την έρευνα χθες. Έχει πολλά ενδιαφέροντα ευρήματα.
1: Ναι, προσπαθήσαμε να είναι μια έρευνα που να καλύπτει αρκετές θεματικές σχετικές με την οικονομία αλλά και την αίσθηση δικαιοσύνης στο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο, γιατί ξέρετε και εσείς ότι οι ανισότητες δεν είναι μόνο στην οικονομία, έχουν διάφορες εκφράσεις και στο κοινωνικό πεδίο. Mm-hmm. Αλλά η βάση μας είναι αυτή η αίσθηση οικονομικής αδικίας που υπάρχει στη
0: να
1: χώρα.
0: Να σας ζητήσω μια χάρη. Αν έχετε hands free, καλύτερα είναι να το αποσυνδέσετε, να σας ακούμε από το τηλέφωνο απευθείας, δηλαδή να το έχετε κοντά σας.
1: Okay.
0: Γιατί είναι καλύτερος ο ήχος, δηλαδή, για να σας ακούν οι ακροατές μας καλύτερα, γι' αυτό
1: ναι,
0: το λέω.
1: Φυσικά, φυσικά. Είμαστε εντάξει.
0: Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
1: Ωραία. Το πυρήνα της έρευνας είναι αυτή η αίσθηση οικονομικής αδικίας που την περιγράψατε ήδη και εσείς με τα πρώτα στοιχεία που δώσατε. Η μεγάλη πλειοψηφία, άνω του 80% σε διάφορες ερωτήσεις, αναγνωρίζει την ύπαρξη μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις της χώρας. Θεωρεί ότι η χώρα είναι στην ουσία της μια άδικη χώρα και ότι οι αδικίες και οι ανισότητες στην Ελλάδα είναι υψηλότερες από αυτές άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό περιγράφει μια αρκετά προβληματική συνθήκη για την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό προκύπτει εύκολα και από τα πεδία στα οποία εντοπίζονται αυτές οι ανισότητες. Είναι τα θέματα που συζητούνται στο δημόσιο διάλογο έτσι κι αλλιώς, θα έλεγα εγώ, τα τελευταία χρόνια που βιώνουμε αυτή την παρατεταμένη κρίση κόστου ζωής. Mm-hmm. Ξέρετε τις πιέσεις από τον πληθωρισμό, την ακρίβεια στην καθημερινότητα, την ενεργειακή κρίση και τη στεγαστική κρίση. Επομένως, οι πολίτες εντοπίζουν ότι οι ανισότητες υπάρχουν κυρίως στο ζήτημα στο επίπεδο των μισθών, στο ότι οι μισθοί σήμερα δεν εξασφαλίζουν στους πολίτες μια ζωή με αξιοπρέπεια, στις πιέσεις από τα πολύ υψηλά ενίκια, ιδίως για τα αστικά κέντρα της χώρας, στην έλλειψη αξιοκρατίας, ένα θα έλεγα διαχρονικό ζήτημα για τη χώρα μας, και στην έλλειψη φορολογικής δικαιοσύνης, δηλαδή στην αίσθηση ότι κάποιοι πολίτες πληρώνουν φόρους και κάποιοι άλλοι όχι. Mm-hmm. Και συνήθως αυτοί οι άλλοι είναι, όπως είπατε και εσείς, οι αρκετά πλούσιοι.
0: Ναι, είναι και ενδιαφέρον αυτό που λένε ότι πάνω από 80% λέει ότι ο παραγόμενος πλούτος κατανέμεται άδικα. Εξαρχής. Ναι. Ευνοούνται, ναι, ναι, λέει, οι επιχειρηματίες, ενώ οι εργαζόμενοι παίρνουν ελάχιστα.
1: Ναι, και το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ασχέτως ποια είναι η αντίληψη των πολιτών για το ποιος παράγει τον πλούτο. Υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι που πιστεύει ότι ο πλούτος παράγεται από τις επιχειρήσεις, είναι αυτή η αντίληψη περί ανάπτυξης. Ασχέτως αυτής της πεποίθησης, όλοι θεωρούν ότι έχουν ευνοηθεί οι πολύ πλούσιοι και στην κατανομή του πλούτου και στην κρατική πολιτική που τους ευνοεί. Mm-hmm. Και το βρίσκω αρκετά ενδιαφέρον ιδίως στο δεύτερο.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι, εγώ βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και κάτι άλλο. Ότι θέλουν δημόσιο έλεγχο σε μια σειρά από δημόσιες δομές, από, όχι από δημόσιες δομές, πώς να το πω, από
1: παιδεία,
0: ναι, παιδεία, ίδρυυση, υγεία, κοινωνική ασφάλεια, ενέργεια, επίγειες μεταφορές, θέλουν δημόσιο έλεγχο εκεί. Δηλαδή, ναι, όχι σε αυτό που λέμε δώστε τα όλα στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί υπάρχει το κακό δημόσιο που δεν ξέρω τι. Δεν υπάρχει, δηλαδή, αποδομούν αυτό το αφήγημα τελείως.
1: Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Παρότι υπάρχει αυτό το αφήγημα που απαξιώνει πολλές φορές τη λειτουργία του δημοσίου, Δεν είναι κάτι το οποίο έχει πείσει τους πολίτες ότι η απομάκρυνση εντελώς του δημοσίου από αυτά τα παιδεία ευνοεί εν τέλει τους ίδιους. Mm-hmm. Και το έχουμε δει νομίζω σε αρκετές περιπτώσεις ότι η ασυδοσία του ιδιωτικού τομέα σε ορισμένα παιδεία χωρίς έλεγχο, χωρίς ρύθμιση, δεν είναι πάντα προς το συμφέρον των πολιτών και αυτό εδώ αποδεικνύεται με ποσοστά εξαιρετικά υψηλά. Δηλαδή 90% που λέτε στα ζητήματα παιδείας, ίδρυψης, υγείας είναι καθολικά ποσοστά. Δηλαδή είναι ποσοστά που τέμνουν οριζόντια κοινωνικά στρώματα, ψηφοφόρους διαφόρων κομμάτων. Δεν πετυχαίνεται αυτό με μικρές, ας πούμε, με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες ή ψηφοφόρους μόνο της αριστεράς, για παράδειγμα. Αυτές είναι πεπιθήσεις της κοινωνίας ασχέτως κομματικής προτίμησης. Mm-hmm. Οι οποίοι προφανώς βλέπουν το κράτος και τον δημόσιο έλεγχο ως ένα δίκτυο προστασίας. Ότι δεν θα βρεθούν, ας πούμε, να χάνεται το δικαίωμα πρόσβασης στο νερό, ενδεχομένως. Ότι δεν θα χαθεί το δικαίωμά τους στη δημόσια υγεία. Ότι το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης θα αντιμετωπιστεί συλλογικά και όχι ο καθένας μόνος του να φτιάξει έναν ιδιωτικό λογαριασμό ασφάλισης και να μην βλέπει το διπλανό του.
0: Ναι.
1: Είναι κρίσιμα, πολύ κρίσιμα.
0: Και είναι εντυπωσιακό, γιατί αυτό προκύπτει προφανώς από την εμπειρία ζωής τους. Γιατί την ίδια ώρα μπορεί να βομβαρδίζονται με μηνύματα για το κακό δημόσιο, για το δυσλειτουργικό δημόσιο, για το υπέρογκο δημόσιο κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι σημαντικό γιατί νομίζω ότι δείχνει γενικώς μια στάση ότι χρειάζεται συλλογική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Και ότι το δημόσιο είναι αυτό που εξασφαλίζει την παροχή συγκεκριμένων αγαθών σε όλους. Και μην ξεχνάμε τα ζητήματα της ενέργειας και των μεταφορών που αναφέρατε. Ζούμε σε συνθήκες πια που η ενέργεια είναι κατά βάση ιδιωτική και με πολλούς ιδιωτικούς παρόχους. Και αυτό έχει συνδεθεί και με τη μεγάλη ενεργειακή κρίση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Επομένως, αυτό έχει επηρεάσει, θα έλεγα, κάπως ξανά τις αντιλήψεις των πολιτών.
0: Έτσι.
1: Όσο για τις μεταφορές και οι συνεχείς αυξήσεις του κόστους μεταφορών, αλλά και δεν νομίζω ότι πρέπει να το ξεχάσουμε το ζήτημα των τεμπών και το αίτημα που υπάρχει για την επανακατοικοποίηση του σιδηρόδρομου, έχει παίξει ένα ρόλο στην αντίληψή του.
0: Βέβαια. Και ένα από τα συμπεράσματα που εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό που, πώς το λέμε, ότι η φτώχεια είναι η μεγαλύτερη βία. Λέει λοιπόν το 64,4% ότι η ατομική ελευθερία προϋποθέτει την απελευθέρωση από τη φτώχεια. Ένα ισχυρό σύστημα κοινωνικής προστασίας και ενεργό ρόλο του κράτους στον περιορισμό των αγορών.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι από τα
0: και
1: πιο σημαντικά.
0: Και, συγγνώμη, να προσθέσω και αυτό ότι το 66,4% λέει ότι οι οικονομικές ανισότητες δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα του οικονομικού και του κοινωνικού συστήματος.
1: Ναι, είναι από τα πιο σημαντικά ευρήματα και τα δύο που αναφέρατε. Γιατί υπάρχει μεγάλη συζήτηση για τη σχέση ισότητας και ελευθερίας διαχρονικά από τον διαφωτισμό και έπειτα μπορεί και παλιότερα. Και πολλές φορές τίθεται ένα δίλημα του να διαλέξουμε ένα από τα δύο. Mm-hmm. Οι κοινωνίες αρμονικής συμβίωσης με ευημερία θέλουν και τα δύο, θέλουν και ισότητα και ελευθερία και εδώ οι πολίτες το αντιλαμβάνονται αυτό και αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι στην φύση του ανθρώπου να ζούμε σε άδικες και άνισες κοινωνίες.
0: Ναι.
1: Η φύση μας είναι να τίνουμε προς την ισότητα και να απολαμβάνουμε όλοι τις ίδιες ελευθερίες με τον ίδιο τρόπο και αυτό μπορεί να μας το εξασφαλίσει η ισότητα στα αγαθά. Δεν είναι απλά ότι έχουμε τις ελευθερίες, έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Αν ζούμε σε άνισες κοινωνίες, δεν τα έχουμε όμως στην
0: ιδέα
1: τους.
0: Έτσι είναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η έρευνα του Έτερων. Μακάρι να είχαμε χρόνο να κουβεντιάσουμε περισσότερα πράγματα για αυτή, αλλά αυτό προλαβαίνουμε έτσι να δώσουμε το στίγμα της μέσα από το ραδιόφωνο μόνο. Κύριε Γαλανόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: συζήτηση. Και εγώ για το ενδιαφέρον που δείξατε στην έρευνα.
0: Γεια σας, καλημέρα.
1: Γεια σας.

και να ακούμε τον Don McLean. Εγώ διαβάζω την κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναφέρεται σε τρόπους αντιμετώπισης της ακρίβειας και στη στήριξη των οικοκυριών και παρουσιάζει τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες της τελευταίας εβδομάδας. Ανακοινώνει λοιπόν ο Πρωθυπουργός την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ για τον Ιούνιο και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς καμία αίτηση. Αναφέρεται στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις για το κτηματολόγιο και τα λοιπά. Απορία όλων γιατί δεν παρατείνεται και το Fuel Pass. Γιατί δεν θα σταματήσουν να κινούν οι άνθρωποι τα αυτοκίνητά τους αν το χρειάζονται, έτσι. Οπότε θα βοηθούσε λίγο.

αυτές τις χίλιες κάμερες που θα ερχόταν για να καταγράφουν τροχές παραβάσεις. Πάνε 7 last year, το ανακοίνωσε ο κύριος Παπαστεργίου, ότι δεν θα προχωρήσει αυτός ο διαγωνισμός, αλλά μιλώντας χθες στα παραπολιτικά είπε ότι θα επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός και τον κατεβάσαμε, λέει, την προηγούμενη εβδομάδα για να διορθώσουμε κάποια σημεία, γιατί υπήρξαν προσφυγές από ό,τι διαβάζαμε, και θα ξαναβγεί στον αέρα στο τέλος της άλλης εβδομάδας ο διαγωνισμός για τις 1000 κάμερες. Σήμερα, είπε, λειτουργούν 8 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα και άλλες 10 σε κάποια λεωφορεία.

Και πριν μπουν οι χίλιες και με τις 8 και τις άλλες 10 στα λεωφορεία, επειδή κάτι θα καταγράψουν και αυτές, το νου σας πως οδηγείτε έτσι κι αλλιώς για να πηγαίνουμε και να ερχόμαστε ασφαλείς. Λοιπόν, εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα σας αφήσω εδώ στην υπέροχη φωνή της Μαρίας Παπαγεωργίου, στην αναζήτηση, τη βερσιόν της αναζήτησης που έχει κάνει ο Μεσχέ Μινιμάλ. Και θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο, 11 με 1. Όσοι είστε εδώ και δεν έχετε φύγει για τριημεράκι, αλλά και όσοι είστε κάπου και θέλετε να μας ακούσετε διαδικτυακά, το πρωί θα έχει 7 με 9 τηλέμαχο στον Τωρινέο, 9 με 11, Νίκη Λιμπεράκη, και 11 με 1 θα είμαστε παρέα εδώ. Τώρα θα έρθει ο Γιώργος Λαμπύρης για τις αερολογίες, μετά από τον τηλέμαχο στον Τωρινέο που θα σας ενημερώσει με το δελτίο ειδήσεων. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Γεια σας.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Δύο ειδήσεων στις 11. Οδηγό για αγωνικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές δημοσιεύει σήμερα Κυριακάτικη και απογευματινή. Απαντά σε όσα έχουν να κάνουν με τις φορολογικές κλίμακες, τα αφορολόγητα ποσά, τις προθεσμίες και τις δηλώσεις, εστιάζοντας τα σημεία που πρέπει να προσέξουν κληρονόμοι και δωρεοδόχοι. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, στην ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, καθώς και στις έρευνες υδρόγων ανθράκων, επικεντρώθηκε η καθιερωμένη ανάρτηση του Πρωθυπουργού στο Facebook. Ο Κυριακός Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε πως επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ για τον Ιούνιο. Ενώ καταβάλλεται έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί για πάνω από το 80% των οικοκύριων. Συνεχίζεται το Brand Affair Trump Τεχεράνης, μια νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση και χειρίας φέρεται να στείλει πίσω στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με το New York Times, κλείνει ορισμένο από τους όρους της προηγούμενης πρότασης, ενώ το Axios μεταδίδει πως ο Τραμπ θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε ζητήματα που ίδιος θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Την ανησυχία του εκφράζει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μετά την ενημέρωση από τη διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία ότι ντρόουν έπληξε κτίριο του στροβιλοστασίου με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα σε τείχο. Ο επικεφαλής του οργανισμού, Ραφαήλ Γκρόσι, υπογράμμισε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο Δευτέρα η γιορτή του Αγίου Πνεύματος στα σούπερ μάρκετ καθώς και τα εμπορικά καταστήματα, ενώ κλειστές θα είναι οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες. Δύο ακόμη περιστατικά εντοπισμού και διάσωση αλλοδαπών καταγράφηκαν το τελευταίο 24 στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου στο Τέναρον. Συνολικά συνελήγησαν 65 άτομα. Έκτροπα για καταστροφές μετά τους πανηγυρισμούς στη Γαλλία για την νίκη της Παρή στα πέναλτι 4-3 της Arsenal στον τελικό του Champions League. Ομάδες ατόμων έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και έκαψαν αυτοκίνητα. Η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές, οι 283 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού.
6: Ο καιρός.
7: Γενικά εθρίως σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά, ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη.
8: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης. Μια ακόμα Κυριακή είμαστε μαζί και θα πάμε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες. Σήμερα είμαστε στη βάση μας. Χθες μας συναντήσατε ή μάλλον μετακομίσαμε για λίγο σε άλλο σπίτι, σε προσωρινή κατοικία ως φιλοξενούμενοι στο κλειστό ΤΑΕΚ Βοντό για την Attica Green Expo, η οποία ολοκληρώθηκε χθες. Σήμερα είμαστε και πάλι εδώ στα στούντιο της Καλλιθέας και απέναντί μου είναι ο άνθρωπος, ο εκπρόσωπος της Παναθηναϊκής οικογένειας, Θανάσης Αθανασόπουλος, για μία ακόμα φορά, για ένα ακόμα Σαββατοκύριακο. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Διονυσία Μίτσια, στο 211-1080-880 και μηνύματα επίσης σε μένα απευθείας στο radio@parapolitika.gr. Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια και Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Πριν μπει αυτή η κομματάρα την οποία ακούμε, το Hotel California και τα δώσει, θα σας πω εγώ εδώ ότι χθες που έγινε ο τελικός και εξελίχθηκε σε θρίλερ στο Champions League μεταξύ Paris Saint-Germain και Arsenal, με την Arsenal να κατακτά το τρόπαιο τελικά, στα πέναλτι παρακαλώ. Την Arsenal λέω, συγγνώμη, μπερδεύτηκα, έμεινα λίγο πίσω σε προηγούμενη χρονιά που είχε συμβεί.

Και για όσους ανησυχούν για το πότε θα πιάσει περισσότερη ζέστη, πότε θα πάμε για μπάνιο, πότε θα ζεστάνουν τα νερά, τουλάχιστον σε περιοχές όπως είναι η Πελοπόννησος, η Κρήτη που έχουν πιο ζεστά νερά, η Αθήνα, η Αττική. Καλά μας πήγε ο Μάιος μέχρι τώρα. Ομαλά, ο οποίος κλείνει σήμερα, είναι η τελευταία του μέρα. Ακόμα δεν έχουμε βέβαια έτσι πολύ σύντομα πράγματα τα οποία θα επηρεάσουν άμεσα τη θερμοκρασία. Ωστόσο θα δούμε 30 και πλέον βαθμούς Κελσίου μέσα στο πρώτο δεκαήμερο. Δεν θα δούμε καύσωνες όπως είδαμε ας πούμε σε περιοχές, σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης τις προηγούμενες μέρες. Ας πούμε στο Παρίσι είχε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες και όχι μόνο στη Δυτική αλλά και στη Βόρεια Ευρώπη, και μάλιστα έχασαν και άνθρωποι τη ζωή τους έτσι, σε αυτές τις χώρες. Η Ελλάδα φέτος μας πήγε πολύ καλά. Πήγαν τα πράγματα, είχαμε και βροχοπτώσεις, κύλησε ο καιρός έτσι πολύ πιο ωραία, πιο ομαλά, πιο υποφερτά θα πω εγώ. Δεν μπήκαμε κατευθείαν σε καύσωνες. Να ζήσουμε και λίγο την άνοιξη, ρε παιδί μου.

0: Αλήθεια, μια και είπα για την Αθήνα και για το για τις θερμοκρασίες, εσείς τι αγαπάτε να κάνετε όταν είστε στην Αθήνα? Ξέρω, η Αθήνα δεν υποφέρεται τις καθημερινές. Για πολύ κόσμο που υποχρεώνεται να κάνει μετακινήσεις και να ζήσει αυτούς τους ρυθμούς της πόλης, όμως υπάρχει και η άλλη όψη αυτής της πρωτεύουσας. Και γι' αυτό ακριβώς έχω κοντά μου τον Τάσο Χαλκιόπουλο, ο οποίος είναι blogger και ασχολείται με την Αθήνα και γράφει για την Αθήνα. Και μάλιστα ασχολήθηκε με τα πράγματα που αγαπά στην Αθήνα, με ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε πολύ πρόσφατα και στην Athens Voice. Τάσο, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα. Μπαίνω και εγώ στην Παναθηναϊκή οικογένεια.
0: Α, είσαι και εσύ του κλαμπ εδώ. Εντάξει, εντάξει. Είσαι λίγο σπονεμένος, θα πω εγώ.
1: Πονεμένος, αλλά η αγάπη που ξέρω πήρα για την Αθήνα προέρχεται από τον πατέρα μου, που ήταν πολύ ενεργό μέλος στο Παναθηναϊκό και έτσι αυτό είναι που μένει.
0: Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός άλλωστε ότι κάνεις πράγματα για την Αθήνα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, με το ένα καπέλο ή με το άλλο καπέλο. Παλιά ήσουν και στους Αθενίστας, από ό,τι θυμάμαι, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Στους περίφημους Αθενίστας που είχαν κάνει πολλά πράγματα, είχαν ακουστεί πάρα πολύ. Εγώ εκεί σε γνώρισα.
1: Ναι, τότε γνωριστήκαμε. Κάναμε 190 δράσεις από το 2010 μέχρι το COVID, το οποίο έληξε πολλά πράγματα. Ήταν και προϊόν της εποχής τους, το χρειαζόταν η εποχή και εμείς ήμασταν παρόντες. Έχουν αλλάξει πια τα πράγματα και το αφήνουμε σαν μια όμορφη ιστορία και σε έναν τρόπο πως οι πολίτες μπορεί να ενεργοποιηθούν και να βοηθάνε όσο μπορούν σε αυτό το πλαίσιο της νοοτροπίας μας την πόλη.
0: Λοιπόν, να πάμε στα πράγματα που αγαπάς. 10 πράγματα που αγαπώ στην Αθήνα ήταν το άρθρο σου. Και θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για αυτά, να δούμε πού συμφωνούμε, πού διαφωνούμε και γενικώς πράγματα που ίσως εγώ δεν έχω στο μυαλό μου ή δεν ξέρω, να τα ακούσω από σένα.
1: Εκ των πραγμάτων, εντάξει, περισσότερα τα πράγματα που αγαπώ στην Αθήνα. Απλώς σε μια έκδοση που είχε 1000 πράγματα που αγαπάμε στην Αθήνα, εγώ ήθελα να παίξω λίγο εκτός και να ρίξω το φως. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Σε περιοχές που δεν έχουν τόσο τα φώτα.
0: Σήμερα είναι Κυριακή. Σήμερα είναι Κυριακή επίσης. Και κάπου έχει παζάρι.
1: Σήμερα έχει παζάρι, ναι. Μάλλον θα πω εκεί. Ίσως είναι μια από τις κορυφαίες εμπειρίες στην Αθήνα, την οποία δεν έχω αντιληφθεί πάρα πολύ. Είναι το παζάρι του Ελαιώνα. Είναι κάθε Κυριακή. Έχει και τις άλλες μέρες, αλλά την Κυριακή είναι στην πλήρη του ανάπτυξη. Είναι μεγάλη η έκτασή του. Πρέπει να είναι στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο της Ευρώπης. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ να υπάρχει άλλο με τόσα πολλούς πάγκους και αντικείμενα που ξεκινά από την Ιερά Οδό και φτάνει μέχρι κάτω. Περνάει την Αγία Ζάνης και φτάνει μέχρι την Ορφέ.

0: Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση, έχει εκατομμύρια αντικείμενα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το παιχνίδι να πας εκεί πέρα και να μην ξέρεις τι αντικείμενο η μοίρα θα φέρει μετά από δεκαετίες στα χέρια σου.
1: Πραγματικά.
0: Και είναι και πολύ ενδιαφέρον, ξέρεις, άμα θες στο σπίτι σου να το διακοσμήσεις, να πάρεις κάποια αντικείμενα, ότι ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα παγούρι των 70s, ξέρεις, αυτά τα κλασικά με τα σχέδια γεωμετρικά, είναι πολύ πιο ενδιαφέρον αυτό που θα πάρεις από γνωστή αλυσίδα. Που το έχουν όλοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί να δώσει και χαρακτήρα στο σπίτι σου και στη ζωή σου γενικότερα, στο πώς αντιλαμβάνεσαι
1: εδώ στην περιγραφή σου διαβάζω επίσης για ένα μπρούτζινο κουτάκι του προηγούμενου αιώνα με τα αρχικά ενός ζευγαριού.
0: Ναι.
1: Με μία πλωμιστή φοντανιέρα με γιαπωνέζικα σχέδια μιας δάμας της Κυψέλης.
0: Ναι.
1: Πράγματα που μπορείς να βρεις στο παζάρι του Λεώνα.
0: Ναι, αυτά είναι αντικείμενα, ξέρεις, που περιγράφουν και μια εποχή. Και φαντάζεσαι, φέρνουν και το συνέστημα. Δηλαδή, τώρα βλέπεις αυτό το μπρούτζινο κουτάκι που έχει τα αρχικά, ξέρω εγώ, Γιώργος Κατίνα, νομίζω, έγραφε πάνω. Και ξέρεις, ήταν ένα πολύτιμο δώρο γάμου, με όλη την ανυπομονησία της νύφης και του γαμπού, βεβαίως, να ξεκινήσουν την οικογένειά τους, τα όνειρά τους. Και ξέρεις, όλα αυτά μαζευτήκαν τους κάδους. Προφανώς και οι δύο δεν υπάρχουν πια. Και έρχεσαι στα χέρια σου ένα αντικείμενο και όλη αυτή την ενέργεια που φέρει.
1: Και μια ολόκληρη
0: πειράζει
1: ιστορία.
0: Το μυαλό σου όλο αυτό. Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί προσπαθώ πάντα να φανταστώ πώς αγοράστηκε αυτό το αντικείμενο, με ποιο σκοπό και τι χαρά έφερε στον ιδιοκτήτη όταν το πήρε. Ή τι ήθελε να δείξει επίσης. Ήθελε να δείξει πλούτο. Υπάρχουν και πολλά επιπλά, ας πούμε, πολύ βαριά, ξυλόγλυπτα, πολύ απαιτητικά. Και σε μια εποχή που είναι σήμερα και fast food και όλα είναι πολύ γρήγορα.
1: Και όλα αναλώσιμα.
0: Και όλα αναλώσιμα. Βλέπεις το μεράκι των ανθρώπων που ξέρεις, θα παίρνανε αυτή τη φοντανιέρα που σου λέω ότι έπρεπε να είναι εξαιρετική, μοναδική. Όλοι να την χαζέψουν, να την δουν οι φίλες και να πούν αυτή καλοπαντρεύτηκε. Είναι το πλαίσιο μιας ολόκληρης εποχής ένα αντικείμενο.
1: Και έχει πολλές προεκτάσεις κοινωνικές, οικονομικές και αρκετές ακόμη. Και σηματοδοτεί μια εποχή και την κουλτούρα μιας εποχής όλο αυτό. Βεβαίως.
0: Έτσι, και είναι και το θέμα του design, επειδή εγώ είμαι designer, είμαι γραφίστας, ξέρεις, παρατηρώ πάντα το design κάθε εποχής. Ακόμη μεγαλύτερη αγάπη έχω, ξέρεις, για kit αντικείμενα, kit που φτιάχνουν προφανώς από ανθρώπους που δεν κατήχαν την τέχνη, ας πούμε, να δημιουργήσουν αντικείμενο, αλλά βάλουν το μεράκι και την αγάπη τους, ξέρεις, να εντυπωσιάσουν. Αυτό δείχνει μια τρυφερότητα, ας πούμε, που εμένα με αγγίζει, παρόλο που δεν είναι σωστά designικά, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχουν την τελειότητα αυτή που
0: ίσως
1: θα είχε ένας σχεδιαστής, ένας αρχιτέκτονας, ένας γραφίστας για να την αποδώσει σε ένα αντικείμενο. Να σε ρωτήσω κάτι, κινείσαι με τα μέσα μεταφοράς?
0: Ναι, μόνο, δεν έχω αυτοκίνητο.
1: Γιατί κάτι γράφεις για το μεγάλο πίσω παράθυρο στα τρόλεϊ, που είναι ένα από τα πράγματα που αγαπάς επίσης στην Αθήνα.
0: Ναι, γι' αυτό είναι ένα από τα πράγματα που αγαπάω. Το μεγάλο πίσω παράθυρο σε αυτήν να είσαι όρθιος. Είναι πολύ μεγάλο το άνοιγμα του και μπορεί να κάτσεις την άκρη και να δεις την πόλη σαν να είσαι σε θέση από αυτά τα τουριστικά λεωφορεία και πιο χαμηλά, ίσως καλύτερη θέα.
1: Μόνο που δεν έχει πάνω πάτωμα όπως τα τουριστικά λεωφορεία τα οποία ανέφερες,
0: Ναι. Που εντάξει, υπάρχει και μια σύμβαση εκεί πέρα, εμείς στο τουριστικό λεωφορείο, κάπως είναι το πράγμα, είναι και άλλοι. Ξέρεις, αν το κάνεις βράδυ, ας πούμε, με το τρόλι αυτή τη διαδρομή, κατεβαίνεις στο Πανεπιστημίο ή ανεβαίνεις στα δύο και βλέπεις τα ωραία κτίρια φωτισμένα, το αεράκι να σε χτυπάει και δεν έχει όλο αυτό το πολύ κόσμο που έχει τη μέρα. Ξέρεις, είναι πάλι στα πλαίσια ενός ρομαντισμού που υπάρχει μέσα μου και το αποδίδω με τις αναρτήσεις μου και δημοσιεύσεις μου. Που με αγγίζει ακριβώς αυτό το συνέστημα. Δηλαδή του αστικού ταξιδιώτη, πώς κινείται στην πόλη και παρατηρεί τα πράγματα. Και αυτό το μεγάλο παράθυρο, ξέρεις, το αφήνει ανεμπόδιστα να δεις όλο αυτό το κινηματογραφικό κάδρο.
1: Ένα ακόμα από τα πράγματα που αναφέρεις, το οποίο θα το πούμε μετά το διάλειμμα για να πάμε σε μια σύντομη διακοπή, είναι οι παλιές πινακίδες στα μαγαζιά, σε κτίρια. Και εδώ πάντα μου έρχεται στο μυαλό η περίφημη στο Αεμπόρων που είναι στην Οδό Βουλής. Αλλά θα τα πούμε αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, με τον Τάσο Χαλκιόπουλο και τα πράγματα που αγαπά στην Αθήνα, την οποία παρεξηγούμε και συχνά μπορεί να φτάνουμε στο σημείο και να τη μισούμε για την πίεση που μας προσφέρει. Ωστόσο υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να μας βγάλουν έξω από αυτό το κουτί. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Τάσο Χαλκιόπουλο.
2: Η ώρα είναι 11 και 4.
3: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
4: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: 65 ευρώ. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αλλαγή. Δρόμος αντοχής για τη δημοκρατική παράταξη. Κόντρα στα βρώμικα γαλάζια παιχνίδια υπονόμευσης του Πασόκ. Κανένας ψηφοφόρος του κινήματος δεν παρασύρεται πλέον από τα παραμύθια του λαγού του Μητσοτάκη. Μονομέτωπη επίθεση του Πασόκ στην κυβέρνηση, αλλά με το βλέμμα στο Τσίπρα. Σε μείζον πρόβλημα για το Μητσοτάκη εξελίσσονται οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Κάζους μπέλι για το Μαξίμο ο Καραμανλής, αν στηρίξει το κόμμα Σαμαρά. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
3: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Παραπολιτικά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο, αερολογίες, παραπολιτικά 90,1, ο Τάσος Χαλκιόπουλος, ένας άνθρωπος που μεγάλωσε στην Αθήνα, την αγαπάει ως ολίγη και γράφει για αυτήν 10 πράγματα που αγαπά στην πόλη μας. Βέβαια θα συζητήσουμε και για αυτό που είπαμε πριν από το διάλειμμα, για τις ταμπέλες, τις παλιές ταμπέλες που συναντά κανείς σε μαγαζιά, σε στοές, σε κτίρια εγκαταλελειμμένα, και έφερα ως παράδειγμα τη στοά εμπόρων στην Οδό Βουλής. Τάσο, έχουν τη γοητεία τους οι παλιές ταμπέλες.
1: Ναι, έχουν τη γοητεία τους, γιατί είναι σημάδια μιας πρόσφατης εποχής που όλοι ζήσαμε. Είναι αναμνήσεις όλων μας, αυτά τα παλιά καταστήματα. Το παλιό κέντρο της Αθήνας και την εμπορική του δραστηριότητα που είχε μέχρι το 90, ας πούμε, χοδρικά, ή το 2000. Τότε που τα προάστια της Αθήνας, ξέρεις, αποκτούσε το καθένα εμπορικό κέντρο και δεν κατέβαινε τόσο ο κόσμος στο κέντρο. Το κέντρο απαξιώθηκε και αυτές οι πινακίδες είναι απομεινάρια μιας πρόσφατης ζωής, της παιδικής μας ηλικίας στην πραγματικότητα. Αυτό με συγκινεί, αλλά με συγκινεί και τα επαγγελματικά, η τυπογραφία τους. Παρατηρώ κάποια στοιχεία ιδιαίτερα που έχουν με τις γραμματοσειρές.
0: Πραγματικά. Έχουν μεγάλη γοητεία οι γραμματοσειρές στις παλιές ταμπέλες στα κτίρια της πόλης.
1: Ναι, και έχουν και μια αμεσότητα, ξέρεις. Δεν έχουν τόση πληροφορία. Έχουν πάντα κεφαλαία γράμματα να καλύπτουν όσο το μεγαλύτερο χώρο. Μπροστά στο μαγαζί, ξέρεις, αμορτισέρ, νεοτερισμοί, ράφις, ξέρεις, με μεγάλα γράμματα για να τραβήξουν την προσοχή. Ένας πιο απλός κόσμος μεροκαματιάριδων, των οικοκυρέων, όπως λένε οι περισσότεροι, με καλή ή κακή έννοια, οι οποίοι ήταν οι γονείς μας, που μας μεγάλωσαν, έτσι.
0: Και επίσης, ξέρεις τι άλλο μου αρέσει, πολλές φορές πίσω από αυτές τις παλιές ταμπέλες, που βλέπεις να μένει το αποτύπωμα πάνω στο κτίριο, φεύγει τα μπέλα και μένει από πίσω, ας πούμε, σαν να έχει μια πατίνα η οποία συνεχίζει μέσα στον χρόνο και γράφει, ας πούμε, λευκά είδη, μπορεί να γράφει τρόφιμα, μπορεί να γράφει μπακάλικο, μπορεί να γράφει οτιδήποτε, το οποίο μένει αποτυπωμένο αενάως πάνω σε ένα κτίριο, έτσι.
1: Εγώ προσπαθώ να τις φωτογραφίσω όλες αυτές. Να μια τελευταία που το γράφησε χθες του Ψηρή. Θυμάμαι ένα σιδηρουργείο που είχα επισκεφτεί το 2014, που σαν ταινίστα το είχαμε επισκεφτεί και το είχα καταγράψει σαν εικόνα. Που η εικόνα ήταν σαν να είσαι σε εργαστήριο του ηφαίστου, να φανταστείτε. Ήταν ένα παππού 100 χρονών, 90, ο οποίο ήταν πάνω στο αμόνι, έβγαζε να σπίθες. Και τώρα όλη η περιοχή έχει γίνει μπαρ. Και αυτό το κτίριο προφανώς θα γίνει μπαρ στο επόμενο διάστημα. Είναι το τελευταίο που έχει μείνει. Και πήγα εγώ να καταγράψω και σε αυτή την πινακίδα να υπάρχει σαν στοιχείο. Ίσως μπορώ να τα χρησιμοποιήσω αργότερα. Και έχει αλλάξει τόσο πολύ αυτή η περιοχή. Ξέρεις, είναι ένα διασκεδαστήριο που του Ψηρή, όσοι το προλάβαμε στο τέλος του 90 και πριν γίνει hot εκείνη την περίοδο, όπως θυμάστε, είχε ακόμη αυτό το χαρακτήρα, το βιοτεχνικό, το λαϊκό. Ήταν μια γειτονιά της Αθήνας που είχε τέτοιες λειτουργίες.
0: Πραγματικά. Όπως και ο Άγιος Διονύσος στον Πειραιά έχει τέτοιου είδους χαρακτήρα, με πολλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εκείνο το κομμάτι.
0: Μηχανουργία, σιδηρουργία κλπ. Που ήταν κυρίως για ναυτιλιακή χρήση, έτσι. Μένει όμως μια εικόνα ακόμα εκεί. Δεν έχει αλωθεί πλήρως το κομμάτι του Άγιου Διονυσίου στον Πειραιά.
1: Ναι, νομίζω αυτό είναι πολύτιμο κομμάτι και ο Πειραιάς πρέπει να το διαφυλάξει. Ότι κάνει μια εικόνα μοναδική. Αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι είναι η Ελλάδα του 50 ή και νωρίτερα, να σου πω. Ξέρεις που ο καθένας έχτιζε με ό,τι έβρισκε για να φτιάξει με μια λαμαρίνα πάνω το κεφάλι του ένα σπίτι να έχει.
0: Κυρίες και κύριοι.
1: Είναι μια άλλη φτωχή Ελλάδα, ξέρεις, που είναι καλό να τη θυμόμαστε.
0: Έτσι είναι. Είναι κομμάτι της ιστορίας. Κυρίες και κύριοι, ελπίζω να βρείτε το χρόνο, τη διάθεση και να παρατηρήσετε λίγο περισσότερο την πόλη σας, όπου και αν βρίσκεστε, είτε στην Αθήνα, είτε εκτός αυτής, στην ευρύτερη περιφέρεια της χώρας, όπως κάνει ο Τάσος ο Χαλκιόπουλος, ο οποίος την παρατηρεί, καταγράφει και αγαπά την πόλη του όσο λίγη. Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, Γιώργο.
0: Την καλημέρα μου, καλή Κυριακή να έχεις.
1: Καλημέρα.

0: Ας μιλήσουμε λίγο για ιστορία τώρα, για σύγχρονη πολιτική ιστορία. Ας μιλήσουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος αποτέλεσε κομμάτι αυτής της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας και της πολιτικής αλλά και της ευρύτερης ιστορίας της χώρας, ο Θεόδωρος Πάγκαλος, ο οποίος γεννήθηκε 17 Αυγούστου του 1938 και πέθανε σαν σήμερα 31 Μαΐου του 2023. Ακριβώς λοιπόν γι' αυτό το λόγο κάλεσα και είχε την ευγένεια να αποδεχτεί την πρόσκλησή μου ο πολύ στενός του συνεργάτης, ο Κώστας Μίτσης, ο οποίος ήταν διευθυντής στο γραφείο του Θεόδωρου Πάγκαλου και τον έζησε από πάρα πολύ κοντά και μάλιστα έφτασε στο σημείο να τον θεωρεί σαν πατέρα του. Κύριε Μίτση, την καλημέρα μου, ελπίζω να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Λαμπύρη, καλά είμαι, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ που τα παραπολιτικά τα οποία αγάπησε ο Θόδωρος Πάγκαλος, ξέρετε ότι η τελευταία του εκπομπή ήταν κάθε Παρασκευή στα παραπολιτικά και μετά από ένα σημείο και μετά αποσύρθηκε. Η τελευταία του, το τελευταίο του δημόσιο βήμα σε ραδιοφωνικό επίπεδο ήταν στα παραπολιτικά. Και σαν σήμερα πράγματι κλείνουμε 3 χρόνια από την εκτιμία του. Ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως είπατε και εσείς, άφησε το στίγμα του στην πολιτική ζωή της χώρας μας, κυρίως στη μεταπολίτευση.
0: Θα ήθελα, ξεκινώντας, να πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και να μου πείτε πώς βρεθήκατε κοντά στο Θεόδωρο Πάγκαλο, γιατί συνέβησαν διάφορα και δεν ήταν ίσως και το περιβάλλον ή τουλάχιστον η διάθεση από πλευράς σας δεν ήταν απαραίτητα ότι θέλω να πάω στο γραφείο του Θεόδωρου Πάγκαλου και να συνεργαστώ μαζί του, ήσασταν σε κάποιο άλλο πόστο.
1: Α, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ εργαζόμουν στην περιφέρεια Αττικής πριν εργαστώ στον Θόδωρο Πάγκαλο και γνωρίζοντας πολύ καλά το χαρακτήρα του. Ξέρετε, στην πιάτσα κυκλοφορούν το πώς περιφέρεται ο κάθε πολιτικός.
0: Ναι.
1: Όταν μου έγινε η πρόταση να πάω στον Θόδωρο Πάγκαλο, αρνήθηκα.
0: Ναι.
1: Και τους είπα μάλιστα όχι, λέω δεν υπάρχει περίπτωση, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν ήμουν παιδί του κομματικού σωλήνα, αυτό έχει μεγάλη αξία να το πω. Ο Θόδωρος Πάγκαλος δεν με ρώτησε ποτέ τι ψηφίζω, δεν τον ενδιέφερε. Τον ενδιέφερε να έχει ανθρώπους δίπλα του που μπορούν να του κάνουν τη δουλειά του, να μπορεί να συνεννοηθεί, να είναι αποτελεσματική.
0: Αψής ως προς το χαρακτήρα του Θόδωρος Πάγκαλος, έτσι.
1: Αψής από τη μια, δίκαιος από την άλλη. Δεν ήταν αυτός σκοπός το να είναι άγριος.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Μερικές που θα δικαιολογούσε να σας μιλήσει ίσως τον Ενικό. Παρ' όλα αυτά κρατούσε τον πληθυντικό, έτσι.
6: Κρατούσε τον πληθυντικό με απόλυτο σεβασμό. Με απόλυτο σεβασμό στο πρόσωπό μου. Και τον ρωτώ, του λέω, επειδή προσπαθούσα και εγώ να γλιστρήσω, γιατί δεν ήθελα σας λέω να συνεργαστώ, μου λέει, του λέω, κύριε Υπουργέ, μπορούμε, λέω, να προτείνω κάτι. Λέω, τι λέει, να κάνουμε ένα δοκιμαστικό. Τι δοκιμαστικό, τι εννοείται, μου λέει. Επειδή έχω χρόνο, να έρθω μια εβδομάδα, 10 μέρες στο γραφείο σας για 4 ώρες, λέω. Μπορεί, λέω, να μην σας κάνω, λέω, για τη δουλειά που με θέλετε. Μπορεί να μην μου κάνετε κι εσείς.
5: Του είπατε αυτό, ε.
6: Ναι, ήμουν γενικά ευθύς άνθρωπος και λέω τη σκέψη μου. Εκείνη την ώρα γυρίζει το μάτι, το γουρλώνει και με κοιτάζει. Εντάξει, κύριε Μίτση, θα πάρω στο σπίτι μου να δω το πολυσέλιδο βιογραφικό σας, διότι εσείς οι νέοι έχετε μια τάση να εντυπωσιάζετε με σελίδες και να χάνετε, λέει, την ουσία. Και γυρίζω και τον διακόπτω, του λέω, με συγχωρείτε. Δεν ξέρω τι έχετε συνηθίσει από τους ανθρώπους της γενιάς μου, αλλά εκτιμήστε το γεγονός ότι αυτό το βιογραφικό είναι ο καθρέφτης μου. Και πέρα από τα τυπικά προσόντα για τα οποία με καλείτε, σας παρουσιάζω και όλες μου τις άλλες δραστηριότητες, είτε αυτές αφορούν στον παραδοσιακό χορό, είτε στο τραγούδι. Και δεν θα σας τα εμφανίσω ως συνηθίζουν πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι κάποια στιγμή στην εργασία. Εκεί μάλλον τον κέρδισα, διότι είπα τη λέξη δημόσιος υπάλληλος, με τους οποίους είχε μία έτσι αιμονή που σε σχέση με
5: που την. Που έφτανε στα όρια της αλλεργίας ενδεχομένως.
6: Ακριβώς, της αλλεργίας πολλές φορές. Και σας λέω από τώρα ποιος είμαι. Και λέει, εντάξει, θα το δώσετε στο σπίτι μου. Λέω, μπορεί να μην κάνω. Μπορεί, λέω, να μην κάνω για τη δουλειά που με θέλετε. Μπορεί και να κάνω. Σε κάθε περίπτωση, είτε αποφασίστε θετικά ή αρνητικά, εγώ επιτρέψτε μου να κρατήσω ότι έμεινα μία ώρα με έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους της μεταπολίτευσης στο ίδιο τραπέζι. Το εννοούσα αυτό, κύριε Λαμπύρη.
5: Επιτρέψτε μου να πω για όσους ακροατές συντονίστηκαν τώρα στα παραπολιτικά ότι ακούμε τον Κώστα Μίτση. συνοδοιπόρο και διευθυντή στο γραφείο του Θεόδωρου Πάγκαλου επί 9 χρόνια, έτσι, κύριε Μίτση.
6: Ακριβώς.
5: Και συζητάμε σήμερα με αφορμή το γεγονός ότι συμπληρώνονται 3 χρόνια από το θάνατο. 31 Μαΐου, τέτοια μέρα, πριν από 3 χρόνια, έφυγε από τη ζωή ο Θεόδωρος Πάγκαλος και ο κύριος Μίτσης, επειδή τον γνώρισε, έχει πολλά πράγματα να αφηγηθεί. Κύριε Μίτση, υπήρξε και ένα ιστορικό, έτσι, παραλυπόμενο, αν μπορούμε να το πούμε, όπου ο Θεόδωρος Πάγκαλος κάποια στιγμή είχε και μία συνάντηση με τη Θάτσερ και με ένα επιτελείο αρχηγών κρατών, αν δεν κάνω λάθος.
6: Καταρχάς, τη δεκαετία του 80, όταν ανέλαβε στο Υπουργείο Εξωτερικών, λόγω της ευρυμάθειάς του, της λογοσομάθειάς του, μιλούσε άπτεστα γαλλικά, αγγλικά και επίσης καταλάβαινε γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος λοιπόν ήταν ο υπεύθυνος υπουργός για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα τότε. Και σε όλες τις συνόδους κορυφής συμμετείχε. Να πούμε ότι η παρουσία του σημάδεψε τις χρηματοδοτήσεις της χώρας μας με κυρίαρχη τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Ξέρετε, το μεγάλο πακέτο που ήρθε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80.
5: Ναι.
6: Τον είχε ορίσει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο πρωθυπουργός τότε, ως υπεύθυνο για το χειρισμό όλων αυτών. Μάλιστα, θα σας πω κάτι το οποίο μου είχε πει, μου λέει ο Ανδρέας, η αποτυχία σου, αποτυχία σου και η επιτυχία σου, επιτυχία μου. Με άλλα λόγια λοιπόν, έχρισε υπεύθυνο για οποιαδήποτε πράξη συμβεί.
5: Με τη διαφορά ότι όταν αυτή η πράξη είχε θετικό αποτέλεσμα, ήταν υπέρ του Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι.
6: Ναι. Και πάντα όμως είχε θετικό αποτέλεσμα. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος δεν απέτυχε ποτέ στην εξωτερική πολιτική και σε καμία διαπραγμάτευση, διότι ήταν πολύ σκληρός, αφενός, γνώριζε το αντικείμενο αφετέρου, πάντα πήγαινε διαβασμένος, άκουγε τους διπλωματικούς και είχε μια εξαιρετική ομάδα με αυτόν προεξάρχοντα.
5: Άρα λοιπόν, τι συνέβη με τα μεσογειακά προγράμματα?
6: Όταν λοιπόν συζητήθηκε, μπήκε στο τραπέζι το θέμα της χρηματοδότησης των χωρών του Νότου, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία, που η ανάπτυξη ήταν χαμηλότερη, όπως όλοι γνωρίζουμε, σε αυτό το συμβούλιο ο Ανδρέας Παπανδρέου αποχώρησε κάποια στιγμή. Έτσι έκανε πάντα, μου έλεγε. Ερχόταν ο Ανδρέας στην αρχή και μετά άφηνε εμένα, λέει, να μιλήσω με όλους.
5: Άφηνε τον Πάγκαλο λοιπόν στο πόδι του ουσιαστικά.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Και όταν ήρθε η ώρα να μιλήσει η Ελλάδα για τα ΜΟΠ, εκεί που όλοι υπολογίζαν, τώρα τα νούμερα δεν τα θυμάμαι ακριβώς, ας πούμε 10 δις EQ τότε, η νομισματική μονάδα που είχαν ορίσει πριν το ευρώ, λέει ο Θόδωρος, εμείς θέλουμε 100 δισεκατομμύρια IQ. Και ξαφνικά γυρίζουν και κοιτάζουν όλοι οι ηγέτες, μα τι μας λέει αυτός, είναι τρελός. Άρχισε όμως να επιχειρηματολογεί. Και εκεί τους κόλλησε όλους τον τοίχο. Και ξαφνικά η Θάτσερ ζητάει να σταματήσει το συμβούλιο. Και λέει χαρακτηριστικά, «Who is this guy? I wanna talk him in person». Ποιος είναι αυτός ο τύπος? «Who is this fellow?» θέλω να του μιλήσω προσωπικά. Και τον πήρε σε ένα δωμάτιο οι δυο τους και του λέει με ένα ύφος το γνωστό της Thatcher, έτσι, το αγέροχο και το αθυψηλού, «I like you because you are like me and you are going to get what you want, but not as much as you want». Δηλαδή, θα μου αρέσει γιατί είσαι σαν και εμένα, θα πάρεις αυτό που θέλεις, βέβαια όχι όλα όσα θέλεις. Λοιπόν, και τέλος πάντων βγήκανε από αυτήν την σύνοδο και η Ελλάδα πήρε ένα εξωπραγματικό ποσό, όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου έτριβε τα μάτια του. Ήταν τα περισσότερα χρήματα που έχουν έρθει ποτέ στη χώρα. Το πόσα αξιοποιήθηκαν βέβαια. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Και αν αξιοποιήθηκαν. Για το οποίο ήταν πολύ στεναχωρημένος.
5: Για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκαν, εννοείται.
6: Έφερα τα λεφτά και τα κάνανε γαρίφαλα στα μπουζούκια. Αυτό έλεγε. Ήταν ο καημός του.
5: Το μαζί τα φάγατε, δεν το προλάβατε.
6: Είμαι αμέσως σε μετά το μαζί τα φάγαμε. Ξεκινήσαμε την
5: ιστορική αυτή φράση πλέον που χρησιμοποιείται πλέον σε πάρα πολλά διαφορετικές εκφάνσεις και από πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, έτσι.
6: Κύριε Λαμπύρη, το μαζί τα φάγαμε μαζί με το ανήκομεν εις τη Δύση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, νομίζω ότι είναι οι πιο βαθιά πολιτικές δηλώσεις που έχουν γίνει από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας που δεν τις γνωρίζει και δεν έχουν γεννήσει συζητήσεις, είτε θετικές είτε αρνητικές. Δημοκρατία έχουμε προφανώς, ο κάθε άνθρωπος θα σχολιάσει, θα αντιληφθεί οποιαδήποτε φράση κατά τα πιστεύω του, κατά την κρίση του, κατά οποιοδήποτε τρόπο θεωρεί πιο δόκιμο. Από εκεί και πέρα όμως αυτή η φράση, η οποία έγινε και βιβλίο, μπήκε στη διαδικασία ο Θόδωρος Πάγκαλος να την αναλύσει, να μιλήσει για το χρέος, να μιλήσει για τον τρόπο που λειτουργήσε και λειτουργεί ακόμη η πολιτική ζωή, διότι έγινε μια επανέκδοση του βιβλίου το 2022, αν θυμάμαι καλά, όπου το 20. Μου διαφεύγει.
5: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν έχει. Μικρή σημασία έχει έτσι κι αλλιώς η επανέκδοση.
6: Πρόσθεσε κάποια κεφάλαια και σημείωσε και συνεχίζουμε να τα τρώμε.
5: Όπου, επικαιροποίησε λοιπόν τα λεγόμενά του.
6: Επικαιροποίησε τα λεγόμενά του και αυτό έχει τη σημασία του. Μπορούν οι ακροατές, μπορούν οι φίλοι που μας ακούν να μπουν ακόμη στην ιστοσελίδα pangalos.gr και να δουν την αρθρογραφία του. Διότι αρθρογραφούσε μέχρι και το 22-23, λίγο πριν πεθάνει. Πόσο επίκαιρα είναι τα λόγια του και πόσο λείπει από τη σημερινή δημόσια συζήτηση η άποψή του.
5: Ναι, έτσι είναι. Βέβαια, τον διαμόρφωσε το οικογενειακό του περιβάλλον, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό και μην το παραβλέπουμε. Μην ξεχνάμε ποιοι ήταν οι πρόγονοι του Θεόδωρου Πάγκαλου.
6: Προφανώς. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος γεννήθηκε μέσα σε ένα περιβάλλον που καθόρισε τις πολιτικές εξέλιξεις της χώρας μας σε ένα βαθμό. Ο παππούς του, ο ομώνυμος Θεόδωρος Πάγκαλος, είναι ο στρατηγός που πολέμησε στο μέτωπο, στη Μικρασιατική καταστροφή, στον Εύρο, στα Γιάννενα. Ήταν δίπλα στον βασιλέα όταν ο Εσάτ Πασά παρέδωσε το σπαθί του και στον Πιζάνη και το 1913, 21 Φεβρουαρίου, τα Γιάννενα έγιναν ξανά ελεύθερα, μια πολύ σημαντική στιγμή για τον ελληνισμό, και μάλιστα το σπαθί του Εσάτ Πασά το είχε ως οικογενειακό κοιμήλιο και εκτέθηκε σε μια έκθεση που έγινε στα Γιάννενα με αφορμή την απελευθέρωση της πόλης. Μεγάλωσε λοιπόν.
5: Το είχε ο Θόδωρος Πάγκαλος, εννοείται, ως οικογενειακό κοιμήλιο.
6: Ναι, είναι οικογενειακό κοιμήλιο φυσικά. Γιατί αυτό το είχε δωρήσει ο Εσάτ Πασάς στον παππού του.
5: Ναι,
6: να μια ιστορία λίγο άγνωστη, διότι ο Εσάτ Πασάς έμεινε ως εχμάλωτος πολέμου. Και επειδή ο παππούς του μιλούσε αρβανίτικα, φιλοξενήθηκε στο σπίτι του στην Ελευσίνα. Δεν τον βάλαν σε κάποια φυλακή ή σε κάποιο χώρο κράτησης. Λοιπόν, και επειδή ο Θεόδωρος, ο παππούς, του φέρθηκε πάρα πολύ όμορφα και με αξιοπρέπεια, μιλούσε και γαλλικά, δηλαδή με τον Εσάτ Πασά μιλούσαν αρβανίτικα και γαλλικά. Όταν ήρθε η ώρα να πάει στην Κωνσταντινούπολη, του είχε το άλλο του σπαθί και του λέει: αυτό σου το αφήνω δώρο. Και γνωρίζοντας ένας αξιωματικός τι σημαίνει να παραδίδεις το σπαθί του, ο Θόδωρος Πάγκαλος δεν το δέχτηκε από τον Εσάτ Πασά. Επέμενε και δεν το δέχτηκε. Και επιστρέφοντας στην Κωνσταντινούπολη, αφού απελευθερώθηκε, το έστειλε με το τότε ταχυδρομείο στο, και, το, και, και, του, και, και ήρθε στο σπίτι. Μια εξαιρετικά συγκινητική στιγμή για το πόση μεγάλη εκτίμηση έτρεφε ακόμη και ο εχθρός απέναντι στον, απέναντι στον Έλληνα αντίπαλο.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Αυτές οι στιγμές λοιπόν τον σημάδεψαν. Αυτά είναι αφηγήσεις από τον Θόδωρο Πάγκαλο, τον νεότερο τώρα προφανώς.
5: Ναι. Ναι.
6: Και έτσι είχα την τύχη να ακούσω πολλές τέτοιες, πολλές τέτοιες ιστορίες. Λοιπόν, και στην... μετά ο παππούς του έγινε ο γνωστός δικτάτορας, η δικτατορία του Πάγκαλου το 25, το 1925. Κατά συνέπεια γνώρισε μέσα από αφηγήσεις, μέσα στο ίδιο, μέσα στο ίδιο του το σπίτι, την... τις πολιτικές εξελίξεις και τα παρασκήνια.
5: Μέσα στη διάρκεια ενός ολόκληρου αιώνα ουσιαστικά σχεδόν.
6: Ακριβώς.
5: Κύριε Μίτση, η σχέση σας πέρασε και από διακυμάνσεις, η αλήθεια είναι, και λόγω του χαρακτήρα του ιδίου, έτσι, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που ήταν των εντάσεων, εδώ που τα λέμε. Αυτό
6: ήταν
5: πάλι...
6: Μαθιά συγκρουσιακός.
5: Ναι.
6: Θα το πω λίγο λαϊκά. Ψόφαγε για αντιπαράθεση. Ήθελε αντιπαράθεση διαρκώς. Και εκεί τα είχαμε βρει λίγο, γιατί και εγώ είμαι ένας άνθρωπος, όπως σας είπα και πριν, που δεν μασάω τα λόγια μου. Πάντα με σεβασμό, αρκεί να έχω επιχειρήματα. Δεν θα μασήσω τα λόγια μου σε κάτι, σε κάτι το οποίο έχω επιχειρήματα και πιστεύω και εγώ ότι είναι...
5: Και μπορείτε να το υποστήριξετε ουσιαστικά.
6: Μπορώ να το υποστήριξω, αλλά με τον Θόδωρο δεν τα βγάζεις πέρα πολύ εύκολα. Είναι η αλήθεια.
5: Είχε πάντα δίκιο, με έναν τρόπο.
6: Είχε πάντα δίκιο. Θα σου έλεγε, ξέρω εγώ, έχουμε ένα... ήταν ένας αναπτήρας και ήταν μαύρος και μου λέει, το βλέπεις αυτό τον αναπτήρα, είναι άσπρος. Μα τι λέτε, του λέω, πρόεδρε, του λέω, είναι μαύρος ο αναπτήρας. Όχι, μου λέει, και άρχισε να επιχειρηματολογεί ότι αυτό μπορεί να είναι από καουτσούκ, να είναι από το Α, το Β υλικό κτλ. Μα του λέω, είναι μαύρος, δεν υπάρχει. Σε πέδευε, σε έσκαγε και το λέω, και στο τέλος του λέω, εντάξει, του λέω, είναι άσπρος. Μαλάκα, μου λέει, επιλέξει. Πίστηκες και εσύ, αφού το βλέπεις ότι είναι μαύρο, είσαι και εσύ. Δεν γινόταν αλλιώς. Δηλαδή ήταν ένα challenge, ένα mind challenge κάθε φορά να κερδίζει τον αντίπαλο. Βαθιά συγκρουσιακός και με τον ίδιο τον εαυτό όμως.
5: Αυτό τον πήγαινε ίσως και παρακάτω, η σύγκρουση. Γιατί αμφισβητούσε τον ίδιο τον εαυτό στο τέλος ημέρας.
6: Αυτό έκανε. Διάβαζε πολύ. Δηλαδή ήταν 80 ετών, 80 πλάς, και διάβαζε δύο βιβλία 300 σελίδων την εβδομάδα, μέσα σε χρόνο ρεκόρ. Η δε βραχία του μνήμη ήταν εκπληκτική, τα θυμόταν όλα. Όσο μεγαλώνουμε, όπως ξέρετε, θυμόμαστε τα παλιά και ξεχνάμε τα βραχία.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, ο Θόδωρος τα θυμόταν όλα. Ένα μυαλό που δεν βγαίνουν τέτοια μυαλά συχνά.
5: Κύριε Μίτση, πραγματικά σας ευχαριστώ. Χαρά μου που σας γνώρισα, έστω και εξ αποστάσεως. Ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε την ευκαιρία να γνωριστούμε και από κοντά και να τα πούμε.
6: Ευχαριστώ.
5: Και που δεχθήκατε έτσι να καταθέσετε ένα κομμάτι της κοινής σας πορείας με τον Θόδωρο Πάγκαλο, αλλά και των όσων μοιραστήκατε μέσα σε αυτά τα 9 χρόνια. Να είστε καλά.
6: Ευχαριστώ, κύριε Λαμπύρη, που τον θυμηθήκατε. Αξίζει να τον θυμόμαστε. Και ξαναλέω, pangalos.gr, η αυτογραφία του είναι ανεκτή. Θα δείτε πολλά πράγματα.
5: Σας ευχαριστώ για όλα. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Κώστας Μίτσης, διευθυντής επί 9 έτη στο γραφείο του Θόδωρου Πάγκαλου, με αφορμή σήμερα τα 3 χρόνια που συμπληρώνονται από το θάνατό του. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε με Αλέξανδρο Σόμογλου. Θα συζητήσουμε για Champions League, για Paris Saint-Germain και για Arsenal.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Τάκης και
9: Μπούπι, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και Πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο mbg.gr.
10: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
12: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, και ο Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο, αερολογίες, Θανάσης Αθανασόπουλος στον ήχο, Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880 και radio@parapolitika.gr. Πάμε στα χθεσινά, τα αθλητικά πεπραγμένα και τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το μεγάλο τελικό του Champions League, Paris Saint-Germain, Arsenal, με την Παρί να κατακτά τελικά το τρόπαιο στη διαδικασία των πέναλτι. Ο Αλέξανδρος Σόμογλου, ο επικεφαλής αθλητικού τμήματος των Παραπολιτικών, είναι κοντά μας. Γεια σου Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Τι κάνετε.
0: Πολύ καλά εδώ. Είδα το θρίλερ χθες εκεί. Το είχα μέσα μου, το πίστευα θα το πάρει Παρί, να σου πω την αλήθεια.
1: Κακό παιχνίδι ήταν. Νομίζω ότι έγινε το χειρότερο σενάριο που θα μπορούσε να γίνει για αυτό το παιχνίδι, γιατί.
0: Σκοπιμότητας παιχνίδι θα σου πω.
1: Είναι γιατί προηγήθηκε γρήγορα η Arsenal. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και ο λόγος για τον οποίο τον έχασε κιόλας, γιατί διαχειρίστηκε πάρα πολύ άσχημα, πάρα πολύ λανθασμένα ο Αρτέτα το γρήγορο γκολ που ήρθε από το πουθενά, από ένα λάθος στο χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί που έφυγε ο Χάβερτς μόνος και κεραμνοβόλησε από πολύ δύσκολη θέση τον Σαφόνοφ. Από εκεί πέρα όμως, εντάξει, ήταν λογικό μεν η Arsenal, που είναι μια συμπαγής πιο αμυντικογενής ομάδα, να δώσει χώρο στην Παρί, αλλά αυτό που έκανε, να το πω λίγο υπερβολικά, εμένα μου θύμισε προοδευτική του Σούλη Παπαδόπουλου. Δηλαδή, πάμε στο Καρεσκάκι στη Φιλαδέλφια, στη Λεωφόρο, προηγούμαστε το πουθενά,
0: ναι.
1: Και κλεινόμαστε
0: πίσω.
1: Όχι, κλεινόμαστε πίσω. Δεν είναι ότι έπαιζε πιο συντηρητικά, του άφηνε την μπάλα και μάρκαρε από την μεσαία γραμμή. Αν δείτε τα βίντεο του χθεσινού παιχνιδιού, υπάρχουν φάσεις που και οι 11 παίχτες της Arsenal είναι έξω από την περιοχή τους.
0: Αυτή που χάλασε το παιχνίδι θεωρώ ήταν η Arsenal, έτσι να τα λέμε αυτά.
1: Η Arsenal το χάλασε.
0: Και κυρίως φοβήθηκε το παιχνίδι της Παρί. Ότι αν την αφήσει, σου λέει.
1: Βάσει τη δυνατότητα των παιχτών, τη αξία των παιχτών, η Παρί ήταν συνέχεια προσπαθούσε να κάνει κάτι. Κάποιος μπορεί να πει στρατηγικά το αμυντικό πλάνο βγήκε. Βγαίνει. Αλλά όσο αφήνει τον αντίπαλό σου να μην τον απειλήσει καθόλου, γιατί άφησα κάποια στιγμή είχαμε ξεχάσει τη χρώμα εμφάνιση φορά η Σαφόνοφ. Ήταν τόσο στραμμένη η κάμερα προς την περιοχή της, γιατί δεν την ενδιέφερε να επιτεθεί, κυρίως μετά τον γκολ μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Που λες, ρε φίλε, κάτι θα γίνει, κάτι θα σκεφτεί ο Κβαρατσχέλια, κάτι θα σκεφτεί ο Ντεμπελέ, ένα λάθος θα γίνει, όπως έγινε ένα πέναλτι, θα ισοβαρίσει.
0: Και όντως έγινε.
1: Ναι, νομίζω ότι.
0: Σε καμία περίπτωση δεν περίμενε κανείς ότι θα δούμε το παιχνίδι των ημιτελικών μεταξύ της Παρί και της Μπάγκερν, έτσι, που είδαμε αυτή την
1: παιχνιδάρα. Η Arsenal είναι μια ομάδα που έχει την ικανότητα να σβήνει τον ρυθμό. Καταρχάς, τρέξανε πάρα πολύ όλοι χθες. Δεν ξέρω αν φάνηκε, γιατί δεν είχε φάσει το παιχνίδι. Ο ένας μετά τον άλλον οι παίχτες ζητούσαν αλλαγή. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια πολύ ιδιαίτερη, έτσι, κλιματολογική περίοδος στην Ευρώπη, πολύ ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες, με πολύ υγρασία, πολύ ζέστη. Γενικά εγώ είπα τους παίχτες να ταλαιπωρούνται. Δεν ξέρω αν το χθεσινό είναι και ένα ανησυχητικό δείγμα ενώπιση του Μουντιάλ που έρχεται. Θυμίζω ότι σε δύο εβδομάδες έχουμε και Μουντιάλ. Μου φάνηκαν πάρα πολύ καταπονημένοι οι παίχτες. Οι περισσότεροι εκ των οποίων θα ταξιδέψουν στην Αμερική. Πολλοί μπορούν να φεύγουν και σήμερα για να συμμαρτωθούν με τις ομάδες τους. Τώρα από εκεί πέρα, βέβαια, η νικήτρια της βραδιάς είναι η Παρί. Όχι με τόσο θεαματικό τρόπο όσο την έχουμε συνηθίσει, αλλά ήταν αδύνατο να κάνει κάτι πιο θεαματικό με τον τρόπο που αγωνίστηκε η Παρί.
0: Δικαιωματικά, ίσως θα σου πω εγώ.
1: Εγώ θα πω ότι καλό θα είναι και οι Έλληνες παράγοντες να πάρουν ένα δείγμα, ξέρεις, γιατί και εμείς υποφέρουμε πολλές φορές από το μικρόβιο του νεοπλουτισμού που υπέφερε και η Παρί του Κελαϊφή επί χρόνια. Όταν αποφάσισε η Παρί να διώξει, να σταματήσει να είναι κάτι, μια παροδία γαλάκτικος, και να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο και να πάρει νέους διψασμένους παίχτες, να φτιάξει αστέρια. Εντάξει, για μένα παίχτης σαν τον Κβαρατσχέλια είναι ο πιο υποτιμημένος παίχτης αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Γιατί μπορεί όλοι να ζούμε στον αστερισμό του Χάλαν, του Εμπαπέ, να ζούσαμε στο Μέση, του Ρονάλντο κτλ. Αυτό το παιδί για μένα είναι όχι απλά στην ελίτ, μπορεί να διεκδικήσει αυτή τη στιγμή, πιστεύω πραγματικά, ακόμη και τον τίτλο του καλύτερου ποδοσφαιριστή στον πλανήτη. Μπορεί να είναι γεωργιανός, μπορεί να είναι αντιεμπορικός, να το πω λίγο έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά το προσωνύμιο Κβαραντόνα, όντως, και παρότι χθες δεν του άφηναν να πάρει μισή ανάσα. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε όσοι είδατε το παιχνίδι. Έπαιρνε την μπάλα, περνούσε έναν, του βγαίνε δεύτερος. Περνούσε δεύτερος, του βγαίνε τρίτος. Περνούσε τρίτος, του βγαίνε τέταρτος. Ήταν όλο το αμυντικό πλάνο.
0: Να πούμε, μιας και το αναφέρεις, 16 παιχνίδια έπαιξε ο Χβαρακτσέλια. Είναι και δύσκολο να το προφέρει κανείς. Και 10 γκολ έτσι στη φετινή διοργάνωση με 7 assist στο Champions League.
1: Για μένα ο απόλυτος πρωταγωνιστής, δύο είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές του θαύματος της Παρή, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο για μια ομάδα που μεγάλα ψέματα δεν έχει ούτε το βάρος της φανέλας της Real, ούτε της Bayern, ούτε της Ευρωπαϊκής Οργανώσης μιλάω. Μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στη Γαλλία, αλλά σε διεθνές επίπεδο η Παρή δεν ήταν το μεγάλο, η βαριά φανέλα αυτό που λέμε. Να μπείτε σε όλες τις σελίδες, δεν είναι κάτι, ψάξτε το γενικά στο διαδίκτυο και διαβάστε την ιστορία του Λουίς Κάμπος. Αυτός είναι ο άνθρωπος που έπεισε τον Κελαϊφή να αλλάξει φιλοσοφία, αυτός είναι ο ηθινονούς όλου του θαύματος του repeat της Παρή που είδαμε πέρσι και φέτος, και φυσικά υπάρχει και ο εκπληκτικός Λουίς Ενρίκε, η φοβερή δική του ιστορία με το χαμό της κόρης του. Κάθε φορά που βλέπω αυτόν τον άνθρωπο να χαμογελάει.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινήσε άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
7: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
6: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
7: Φοβάμαι.
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
5: Να το, το βρήκα παιδιά.
6: Μπράβο.
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
2: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Το αναδό Κουρασάο, Εκουαδόρ, όσο και αν αγαπάω το ποδόσφαιρο, ναι. Να το δώσει 4 τα ξημερώματα είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Τα έχει κάνει ο Ιφαντίνο λίγο στο φετινό Μουντιάλ. Εντάξει, λίγο σαν μπασαρέλα.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε για όλα. Σου εύχομαι καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους από αύριο.
0: Έτσι, να είμαστε καλά. Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρος Όμογλου, κυρίες και κύριοι. Ο επικεφαλής του αθλητικού τμήματος των παραπολιτικών, εδώ για μία ακόμα εβδομάδα κοντά μας. Πάμε σε διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορινό και επιστρέφουμε με την Κατερίνα Καρούσου, την μοναδική γυναίκα πιλοποιό. Δηλαδή γυναίκα που σχεδιάζει και κατασκευάζει καπέλα, η οποία σχεδιάζει και για την προεδρική φρουρά, τα πηλίκια των τσολιάδων, αλλά και πάρα πολλά ακόμα καπέλα τα οποία έχουν περάσει μπροστά από τις οθόνες μας, από μέσα ενημέρωσης, από. Θα μας τα πει όμως, γιατί έχει και εκτός από το κομμάτι της τέχνης της, έχει να πει και πολλά άλλα για όσα δεν γίνονται στην Ελλάδα και για τις τέχνες που χάνονται. Πάμε.

0: ώρα είναι 12. Παραπολιτικά 90,1.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Τον πλήρη οδηγό για γονικές παροχές, κληρονομίες και δωρεές δημοσιεύει σήμερα η Κυριακάτικη Απογευματινή. Απαντά σε όσα έχουν να κάνουν με τις φορολογικές κλίμακες, τα αφορολόγητα ποσά, τις προθεσμίες και τις δηλώσεις, εστιάζοντας τα σημεία πρέπει να προσέξουν κληρονόμοι και δωρεοδόχοι. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, καθώς και στις έρευνες ύδρογων ανθράκων, επικεντρώθηκε η καθιερωμένη ανάρτηση του Πρωθυπουργού στο Facebook. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί θα δοθεί στο τέλος Ιουνίου, χωρίς αίτηση και πως επεκτείνεται η επιδότηση στον δίζελ για τον ίδιο μήνα. Συνεχίζεται το Brand Fair Trump Τεχεράνης. Μια νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση σε κεχηρίας φέρεται να στείλει πίσω στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ανησυχία του εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μετά την ενημέρωση από τη διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στην νότια-ανατολική Ουκρανία ότι ντρόουν έπληξε κτίριο του στροβιλοστασίου με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα σε τείχο. Ο επικεφαλής του οργανισμού, Ράφαλ Γκρόσι, υπογράμμισε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Μηχανική Βλάβη παρουσίασε το υδροπτέρυγο Flying Cat 4 λίγο πριν το προγραμματισμό απόπλητο από το λιμάνι του Πειραιά. Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει το δρομολόγιο προς Πόρο, Ίδρα, Ερμιώνη και Σπέτσες, μεταφέροντας 436 επιβάτες, οι οποίοι και θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέρημνα της εταιρείας. Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο Δευτέρα, γιορτή του Αγίου Πνεύματος, στα σούπερ μάρκετ, καθώς και τα εμπορικά καταστήματα, ενώ κλειστές θα είναι τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Έκτροπα και καταστροφές μετά τους πανηγυρισμούς στη Γαλλία για την νίκη της Paris Saint-Germain στα πέναλτι 4-3 επί της Arsenal στον τελικό του Champions League. Ομάδες ατόμων έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και έκαψαν αυτοκίνητα. Η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές, 283 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά εθρίωσε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη.
0: Παραπολιτικά.

0: Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι και αερολογίες παραπολιτικά 90,1. Θα σας πω κάτι που είναι δικό της λεγόμενο. Η Αθήνα λέει δεν χρειάζεται να αντιγράψει, χρειάζεται να παράγει με βάση την ιστορία της, την αισθητική της, τους δημιουργούς της. Αυτά τα λεγόμενα λοιπόν προέρχονται από την Κατερίνα Καρούσου, μια κυρία η οποία φτιάχνει καπέλα που σίγουρα τα έχετε δει κάπου. Φιγουράρουν σε τηλεοπτικές σειρές, φιγουράρουν σε θεατρικές παραστάσεις, σε κεφάλια Αθηναίων και όχι μόνο.
1: Στο Λάκι το Γαβαλά.
0: Στο Λάκι το Γαβαλά, ένα πολύ χαρακτηριστικό καπέλο. Όχι, μιλάμε ένα πολύ ψηλό καπέλο, έτσι.
1: Όχι μόνο ένα, πάρα πολλά.
0: Και άλλα πολλά που έχει φορέσει. Εγώ θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ένα πολύ ψηλό καπέλο, με πτυχώσεις. Και φιγουράρουν στην προεδρική φρουρά, στους Τσολιάδες.
1: Και στους δικαστικούς αστυνόμους, τον Περεδάκη.
0: Ναι.
1: Τους έχουμε δει ποτέ.
0: Δικά σας και αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξεκινήσατε πριν από 40 χρόνια.
1: 40. Ξεκίνησα επί της ουσίας, ξεκίνησα στη μόδα το 79 με την Λουκία, που ήταν τότε μόλις πρωτοάρχιζε.
0: Ναι.
1: Μετά συνειδητοποίησα ότι...
0: Άρα ήσασταν στο ατελείο μαζί της συνεργάτης.
1: Ήμουνα συνεργάτης, ήμουνα βοηθός της. Τότε δεν υπήρχε πολύς κόσμος. Ήταν πολύ λίγο, πολύ μικρό το ατελείο. Και τότε άρχιζε και αυτή. Σιγά σιγά εγώ φορούσα καπέλα από μικρή, γιατί ποτέ δεν ήμουνα τι λέει η μόδα. Είχα τα δικά μου τα ρούχα, φορούσα καπέλα, ήμουνα... έτσι.
0: Μποέμ.
1: Ναι, κάπως. Όχι, δεν ήμουν μποέμ. Ήμουνα πολύ καλοντημένη, πολύ. Έβγαινα με κάλτσα με ραφί το πρωί, με βέλο. Έκανα δηλαδή, ήμουνα λίγο off.
0: Ναι, κάθε λεπτομέρεια λοιπόν. Ναι. Με κάθε λεπτομέρεια.
1: Έκανα παρέα με τον Ασλάνη, τον Μακαρίτη, τότε εποχή Billy Boxes. Εντάξει, τώρα μιλάμε για.
0: Ναι, είχαμε τον Βασίλη τον Ζουλιά τη Ποράλη.
1: Ναι, τον οποίο τον ξέρω και αυτόν από τότε. Εγώ είμαι του 57 γεννημένη, όπως καταλαβαίνεις, έχω ζήσει τις ωραίες εποχές. Και αισθάνομαι τυχερή γι' αυτό.
0: Και ζήσατε και στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, έτσι.
1: Στη Νέα Υόρκη, μετά αποφάσισα ότι δεν θέλω να ασχοληθώ με το ρούχο, γύρω στο 82, γιατί την είδα ότι όλος ο κόσμος, και έπεσα μέσα, θα ασχολείται με το ρούχο. Δηλαδή τώρα έχουμε το 1/4 του πληθυσμού είναι designers, το άλλο 1/4 είναι ηθοποιοί και οι υπόλοιποι είναι όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Και λέω αυτό που πάσχει και δεν υπάρχει στην Ελλάδα, γιατί εγώ επειδή ήθελα να φοράω καπέλα, ήθελα να βάζω τις επιδείξεις καπέλα, έβλεπα ότι όλοι οι καπελάδες είναι μιας κάποιας ηλικίας που είναι έτοιμοι.
0: Ναι, να φύγουν από τη μέση.
1: Να φύγουν. Και αυτοί όλοι οι καπελάδες, κανένας δεν ήταν, ειδικά οι γυναίκες, διατεθειμένος να μου δείξει το παραμικρό. Ειδικά αυτός που πουλούσε τα υλικά τότε.
0: Το έβλεπε ανταγωνιστικά, έτσι.
1: Ναι, ήταν 80 χρονών και με έβλεπε ως ανταγωνίστρια.
0: Παρά το γεγονός ότι ήταν έτοιμοι να φύγουν, ας πούμε, από το προσκήνιο.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι ο εγωισμός, ο ανθρώπινος εγωισμός. Και αυτός που πουλούσε τα υλικά τότε είχε δύο καπελούδες, ο οποίος δεν μάθαινε ούτε να ανέβω απάνω να κοιτάξω από μακριά. Τίποτα. Και λέω εγώ, εντάξει, θα ψάξω να βρω πού μαθαίνεις να φτιάξεις καπέλα στον κόσμο. Γιατί ήμουν τυχερή, γιατί είχα δύο γονείς οι οποίοι ήταν πολύ προοδευτικοί για την εποχή τους. Γενικά η οικογένειά μου με βοήθησε πάρα πολύ.
0: Τι έκαναν οι γονείς επαγγελματικά?
1: Καταρχάς ο παππούς μου ήταν ηθοποιός, Καρούσος. Από εκεί έχω το
0: επίθετο.
1: Ο οποίος ήταν αριστερός. Έχει πάει σε όλα τα νησιά διακοπές, δεν έχει αφήσει τίποτα. Και ο πατέρας μου ήταν γιατρός γυναικολόγος του θεάτρου, γιατί ήταν όλοι θεατρομανείς. Εγώ πέρασα και 3 χρόνια δραματική σχολή, αλλά εγώ δεν ήθελα να γίνω ηθοποιός. Δεν μου τέριαζε αυτό. Αυτό, εγώ είμαι εσωστρεφής, εγώ θέλω να δουλεύω μόνη μου, δεν μπορώ να περιμένω πότε ο άλλος θα πάρει μπρος. Θέλω εκείνη την ώρα, το σκέφτομαι, το κάνω. Τελείωσε. Και μου αρέσει να δουλεύω με τα χέρια μου. Και αισθάνομαι ότι αυτό είναι ευλογία, γιατί σε κάνει πιο ήρεμο άνθρωπο. Όσο πιο

0: Πιο πολύ μπορείς και δημιουργείς με τον εαυτό σου και είσαι αυτόνομος.
1: Ξέρω τον πατέρα μου, ο οποίος αργυροχρυσοχώρος στο επάγγελμα, ακόμα και σήμερα που έχει βγει στη σύνταξη, έχει σταματήσει
0: δραστηριότητα.
1: Παιδεύει πράγματα στο σπίτι, φτιάχνει μικρογλυπτά, φτιάχνει πράγματα.
0: Και
1: παίρνει
0: αυτό τον
1: σύρμα
0: κρατά,
1: και φτιάχνει
0: ακριβώς,
1: γλυπτά.
0: Και αυτό
1: από
0: τον
1: σύρμα.
0: Κρατάει σε μια ισορροπία. Άλλο ένα επάγγελμα που πάει να χαθεί.
1: Ναι, η αργυροχρυσοχοεία έχει πληγεί και πληγεί και λόγω της κρίσης, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, κρίση ξεκρίση, αλλά πρέπει τα επαγγέλματα. Και εγώ πέρασα την κρίση, πέρασα τον COVID, που ο COVID ήταν πολύ χειρότερος από την κρίση, γιατί άλλαξε ο τρόπος ζωής των ανθρώπων.
1: Κλειστήκαμε δηλαδή, μετά τον COVID.
0: Κλειστήκαμε,
1: μετά
0: δεν παντρεύονται όπως παντρευόντουσαν, δεν πάνε τόσο πολύ στο Άσκοτ, γιατί κάνω και όλα αυτά, δεν γίνονται τόσες, πώς το λένε, συγκεντρώσεις, πάρτι, τέτοια. Είναι μαζεμένος ο κόσμος. Ειδικά στο θέμα του γάμου άλλαξε τελείως. Δηλαδή, πολύ λίγοι πάνε σε εκκλησία με υπερπαραγωγή.
1: Ναι. Και έχει μπει και το σύμφωνο συμβίωσης στη ζωή μας.
0: Ναι,
1: φωνάμε.
0: Έχουν μπει όλα αυτά.
1: Όλα αυτά.
0: Έχουν μπει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούμε την Κατερίνα Καρούσου, η οποία είναι η μοναδική Ελληνίδα πυλοποιός, έτσι, η μοναδική γυναίκα που φτιάχνει αυτή τη στιγμή καπέλα στην Ελλάδα.
0: Χειροποίητα καπέλα. Υπάρχουν άνθρωποι ακόμα που παράγουν. Απλώς, ο καθένας φτιάχνει δύο σχέδια. Εγώ πήγα, σπούδασα στην Αμερική, έμεινα 5 χρόνια εκεί για να εξασκήσω την τέχνη μου, γιατί αν γύριζα, στο FIT σπούδασα. Το FIT είναι
1: Fashion Institute of Technology,
0: κάτι
1: έτσι.
0: Σαν το MIT της μόδας.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, γιατί έπρεπε να έχω μια τριβή με το αντικείμενο. Αν γύριζα αμέσως εδώ, δεν θα μου ζητούσε κανείς να κάνω κάτι.
1: Όπως συνεργαστήκατε και με μεγάλους οίκους στην Αμερική.
0: Ναι, με 2 πολύ μεγάλους οίκους. 2 και 3, γιατί έμαθα και τη Γούνα πάρα πολύ καλά.
1: Καρολίνα
0: Χερέρα. Δεν τους ξέρουν εδώ.
1: Εντάξει, είναι γνωστή η Καρολίνα
0: ναι,
1: Χερέρα.
0: Η Λις Κλέιμπορν.
1: Ναι.
0: Δούλευα στον Έρικ Τζάβιτς, που ούτε αυτόν τον ξέρουν. Και έκανα και γούνινα καπέλα για 2 πολύ μεγάλες φίρμες τότε. Τώρα σου μιλάω 84, 85, 86. Το 90 επέστρεψα. Σε μια άλλη χώρα.
1: Εποχή Πασόκ πια, σιγά σιγά.
0: Δεν τα έζησα, εγώ τα έχασα όλα αυτά. Από το 84 μέχρι το 90.
1: Άλλη,
0: είχε παντρευτεί
1: τη μετά,
0: γραμμή, είχε
1: μετά.
0: Τελειώσει ο Κοσκοτάς, είχαν όλα.
1: Είχαν γίνει όλα,
0: Είχαν γίνει όλα. Τότε είχα ένα σπίτι στην πλατεία Κορονακή, το οποίο το κρατούσα ακόμη. Και ξαφνικά γύρισα, πάει ο Μανάβης, πάει ο Χασάπης, πάει αυτός που πουλούσε καρφιά, πάνε όλα. Και ήταν όλα παπουτσίδικα, καφέ και αυτοκίνητα, Hammer, Jeep, μαγαζιά, παπούτσια.
1: Ήρθε δηλαδή, πλούτος στην Ελλάδα.
0: Τι πλούτος, από πώς ήρθε ο πλούτος.
1: Μπήκε χρήμα.
0: Για 2 λεφτά.
1: Πριν είχαμε τον συνεργάτη, στενό συνεργάτη του Θοδωρου Πάγκαλου, ο οποίος ήταν 9 χρόνια μαζί του και με αφορμή τα 3 χρόνια από το θάνατο του Πάγκαλου, και έλεγε για μια ιστορία με ευρωπαϊκό χρήμα που πήρε ο Πάγκαλος από τη Θάτσερ και τους Ευρωπαίους ηγέτες. Και το πώς διατέθηκαν αυτά τα χρήματα στη συνέχεια σε μπουζούκια, λουλούδια κλπ. Πράγμα λέει που έφερε βαρέως ο ίδιος ο Πάγκαλος για το πώς τελικά.
0: Και θα έπρεπε να το έφερε βαρέως.
1: Διοχετεύθηκαν αυτά τα
0: αν
1: χρήματα.
0: Αν είχε κάποια συνείδηση, θα έπρεπε να το φέρει βαρέως. Έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, κυρία Καρούσου, πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με περισσότερη Κατερίνα Καρούσου. Θα πούμε διάφορα και για τέχνες και για καπέλα και για κουλτούρα, αλλά και για νοοτροπίες, αν θέλετε, εδώ στην Ελλάδα. Που είναι νομίζω το πιο βαρύ πράγμα, η νοοτροπία. Πάμε, το χούι δεν φεύγει.
2: Η ώρα είναι 12 και τέταρτο.
3: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και 2 επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
4: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάφισα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καθώς ακούμε τους Wham και τον αείμνηστο τον George Michael. Συζητάμε με την Κατερίνα Καρούσου για καπέλα και όχι μόνο για καπέλα, καθότι 40 χρόνια στην
1: πιλοπία,
0: φούρναρης, ναι, πραγματικά. Εν τω μεταξύ και η γιαγιά μου έφτιαχνε καπέλα, έτσι.
1: Είναι,
0: μου το είπε χθες ο πατέρας μου, γιατί κάπου είδε την ανάρτηση που κάναμε στο Instagram.
1: Ωραία,
0: και μου λέει, το ξέρεις ότι η γιαγιά σου...
1: Όλα τα εργαλεία, τα καλούβια, τα τέτοια,
0: δεν ξέρω τι τα έχει κάνει. Πιστεύω ότι πρέπει να τα έχει κρατήσει ο πατέρας μου αυτά.
1: Τα έχει κρατήσει.
0: Ναι, γιατί μαζεύει πράγματα. Όχι, δεν έχει τύχει. Και μου το είπε χθες μου το ξεφούρνησε το παραμύθι.
1: Τώρα στην αρχή του 1900, καταρχάς υπήρχε το Pill Pool, αυτό το εργοστάσιο που τώρα είναι κέντρο πολιτισμού.
0: Ναι, στο Θησείο. Μπράβο.
1: Λοιπόν, που εκεί ασχολούσε 200 άτομα.
0: Και ήταν και εστιατόριο φημισμένο για ένα διάστημα, ο κύριος Πιλπούλ εκεί.
1: Τώρα.
0: Ναι, πολύ αργότερα. Μιλάμε τώρα δεκαετία
1: δηλαδή,
0: 2000.
1: Δεν υπήρχε, ας πούμε. Έως το τέλος του δεύτερου πολέμου δεν μπορούσε ο άλλος να βγει έξω χωρίς καπέλο, γιατί αυτό ήταν το κοινωνικό στάτους.
0: Ναι, ήταν η ταυτότητα ουσιαστικά του καθενός.
1: Μα ακόμη το καπέλο είναι η ταυτότητα. Γι' αυτό βλέπεις ότι οι στολές έχουν ένα καπέλο, για να διαχωρίσεις ότι αυτός είναι αυτός.
0: Πάντως εγώ να σας πω κάτι. Επειδή τα ψάχνουμε το του φέικι τα πράγματα που ξεχωρίζουν, προσπαθώ τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Δυσκολεύομαι πάρα πολύ στην Ελλάδα τουλάχιστον να βρω πράγματα που να πω ότι κοίτα, ρε παιδί μου, να δώσω λεφτά για κάτι και να αξίζει, γιατί είναι διαφορετικό και δεν θα το έχουν άλλοι 500. Και επειδή θα μου κρατήσει και όλα, έχει και μια διαχρονικότητα, όχι θα μου κρατήσει, δεν θα χαλάσει. Θα έχει μια διαχρονικότητα, στα χρόνια μέσα.
1: Εγώ ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια που πουλάω πολύ καλά υλικά, χειροποιεί τη δουλειά, τα υλικά μου είναι φυσικά, είναι εξαιρετικά. Μάζεψα μετά όταν ήρθα από την Αμερική από αυτόν τον προμηθευτή που δεν μου άφηνε να μάθω καπέλα, όλα τα ελβετικά υλικά που είχε στο Καρισμένα, που το εργοστάσιο έκλεισε. Να, αυτό το καπέλο που φοράω
0: είναι
1: από τέτοιο υλικό, το οποίο τώρα...
0: Αυτό είναι ψαθή.
1: Αυτό όχι, γιατί οι Ελβετοί δεν είχαν ψάθες. Όλες οι ψάθες έρχονται από Ασία, από Ανατολή. Είναι βαμβάκι και βισκόζι.
0: Ναι.
1: Το οποίο έχω ένα από το 1984, πριν φύγω για την Αμερική, και έχει γίνει ακόμη καλύτερο.
0: Με δηλαδή, το χρόνο, και με το φόρεμα.
1: Μπράβο. Η ποιότητα είναι κάτι το οποίο δεν έχει ηλικία. Εδώ θα πάμε να αγοράσουμε μία τσάντα Louis Vuitton, σου λέω εγώ. Κακώς λέω τη μάρκα, αλλά δεν πάντων, η οποία είναι.
0: Τους έβλεπα πάντως χθες και τους βλέπω. Περνάω στη Βουκουρεστίου. Εγώ γελάω με την ουρά που περιμένει ο κόσμος στην ουρά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Είναι 1000% πλαστικό. Διαφημίζεις αυτόν τον κύριο LV. Εντάξει. Πληρώνεις για το πλαστικό που το φοράει όλη η φίλιος πάνω από 1000 ευρώ.
0: Είναι σύμβολο στάτους
1: για κάποιους. Και βέβαια δεν αγοράζεις ένα καπέλο το οποίο έχει μια αξία που δεν μπορείς να το ξαναβρεις, γιατί δεν ξαναβγαίνει το υλικό. Το οποίο πολύ ελαφριά, σου λέω, στη Λιανική κάνει 700 ευρώ. Αλλά η Louis Vuitton που τη φοράει όλη η φίλιος, άμα δεν την έχω, ποιος είμαι.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτά τα λόγκος, τα λογότυπα, τα ρημάδια, τα λογότυπα που καθορίζουν...
1: Καθορίζουν την προσωπικότητά σου που δεν έχεις.
0: Ναι.
1: Γιατί αν έχεις... Την καθορίζεις εσύ την προσωπικότητά σου.
0: Από αυτούς που γνωρίσατε και δουλέψατε εδώ στην Ελλάδα, από σχεδιαστές, μου είπατε πριν για τον Μπιλιμπό, ας πούμε.
1: Τότε ήμασταν μικροί. Τότε δεν δούλευα ως... ήταν πριν πάω στη δραματική σχολή. Έκανα παρέα με τον Μιχάλη τον Ασλάνη.
0: Από τα καλά παιδιά της πιάτσας ο Μιχάλης ο Ασλάνης.
1: Ο Μιχάλης ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
0: Αυτό που τουλάχιστον λένε όλοι όσοι τον γνώρισαν.
1: Όπως και ο Λάκης. Ο Λάκης είναι απίστευτο άτομο. Απίστευτο.
0: Και παρά το. Εμένα μου κάνει εντύπωση το Λάκη το Γαβαλά, παρά τα όσα έχει ζήσει, έχει περάσει κλπ. Είναι πάντα εκεί με χαμόγελο, αισιοδοξία.
1: Μα έτσι. Οι δυνατοί άνθρωποι και οι σωστοί άνθρωποι, αυτά που περνάνε. Δεν τους κάνουν κακούς, δεν τους κάνουν μνησί κακούς. Τους ανεβάζουν ακόμη περισσότερο. Τέλος πάντων, να μπούμε στο θέμα μας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το θέμα μας είναι, εγώ έχω δουλέψει 40 χρόνια, έχω κάνει χιλιάδες καπέλα. Έχω κάνει χιλιάδες ειδικές παραγγελίες για κυριούλες, κυρίες, δεσποινίδες και τα λοιπά, οι οποίες θα πήγαιναν σε κάποιο γάμο, σε κάποιο γεγονός τέλος πάντων, ή ήθελαν κάτι δικό τους διαφορετικό. Στο οποίο αρχείο δεν έχω, γιατί έφυγαν το καπέλο, το έδινα και τελείωνε. Και βέβαια καμία δεν έχει στείλει ποτέ καμία φωτογραφία. Αυτό λοιπόν έχω, πιστεύω, τελειώσει από το την κατασκευή και να ξεπεράσω τον εαυτό μου να κάνω άλλο ένα ωραίο καπέλο. Δεν έχει αρχίσει, μ' αρέσει να το κάνω, αλλά έχει αρχίσει αυτό να είναι παλιό για μένα. Δεν με ενδιαφέρει τόσο. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να βρω έναν τρόπο, γιατί έχω επενδύσει όλη μου την περιουσία, όλη μου την ενέργεια, όλο μου το πάθος στο να συντηρήσω αυτή την τέχνη στην Ελλάδα. Τώρα βέβαια θα μου πεις λοξείς, αλλά είμαι, τι να κάνω. Έχω φτιάξει ένα μουσείο, ας πούμε. Έχω μαζέψει από όσους κλείνανε ό,τι μπορούσα, τα αγόρασα, δεν μου τα δώσανε. Και πρέπει να υπάρχει ένας φορέας. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτός. Γιατί εδώ, ας πούμε, το θέατρο και το χορό και το τέτοιο, τον βοηθάμε. Τις χειρονακτικές τέχνες που σιγά σιγά εξαφανίζονται.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2641 091 760.
7: Κινητό 6945 3627 08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και

0: Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Και τι να πω, τι να πω. Δεν θα αφήσουμε τίποτα όρθιο.
2: Το εύκολο και το γρήγορο.
1: Το εύκολο και το γρήγορο, τίποτα σπουδαίο και σοβαρό δεν γίνεται εύκολο και γρήγορα. Άνεμο μαζώματα που λένε, άνεμο σκορπίσματα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή μην είμαστε εκτός πραγματικότητας. Τι θα πάει η Προεδρική Φρουρά, μετά θα πάει στον Κινέζο και θα του πει, ή έστω στον Ιταλό. Ξέρεις, εγώ θέλω με μία μιζέρια στην τιμή, γιατί δεν έχω κανένα κέρδος από αυτή τη δουλειά, να πεις κέρδος. Εγώ τώρα θέλω 200 καπελάκια που θα τα φοράω σε χιλιούς τολιάδες. Ποιος θα κάτσει να του κάνει ένα χειροποίητο καπέλο, περνάει από δύο καλούπια σε αυτή την τιμή. Και είναι και ντροπή μας. Θα έπρεπε, όταν μου δώσαν τη δουλειά, πήγα στο διοικητή και σε αυτόν που είναι και λέω, δεν θα έπρεπε εσείς να ζητάτε από κάποιον να σας κάνει τα καπέλα. Πρέπει να σας δείξω εγώ πώς γίνεται το καπέλο και να μάθει κάποιος εδώ και να κάνει τα καπέλα. Όχι.
2: Έτοιμα πράγματα.
1: Έτοιμα, ναι.
2: Σας ευχαριστώ για όλα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Την καλημέρα μου και
1: καλά,
2: την αγάπη μου.
1: Και καλό μήνα αύριο.
2: Επίσης όλα τα καλά, κυρίες και κύριοι, Κατερίνα
1: και
2: Καρούσου. Αναζητήστε την.
1: Να φωτίσει ο Θεός.
2: Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι να φτιάχνουν καπέλα και πόσο μάλλον γυναίκες που να φτιάχνουν καπέλα, που να κρατάνε την τέχνη, να επιμένουν και να έχουν τη διάθεση αυτή
1: όλες
2: που βλέπω εγώ στα δικά της τα μάτια σήμερα.
1: Όλες οι τέχνες πρέπει να κρατηθούν.
2: Ευχαριστώ και πάλι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και καλό σας μήνα.

Ας διαβάσουμε και ένα από τα σχόλια εδώ των ακροατών που έχει στείλει στο radio@parapolitika.gr. Λέει ότι μεγαλωμένο σε ένα αστικό περιβάλλον με ανοιχτούς ορίζοντες, ο Θεόδωρος Πάγκαλος ήταν ένα λαμπρό μυαλό, δυστυχώς όμως δεν μπόρεσε να αποφύγει την αγαπημένη συνήθεια της οικειοποίησης και προβολής αυτών που ζούσε σε εθνική κλίμακα. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα φάγαμε όλοι απλά, γιατί δεν συμμετέχουν όλοι σε όλα. Η ευκολία, λέει, της μαζικής ενοχοποίησης ήταν για να αποφύγει τα δικά του. Κρίμα που ένα τέτοιο πνεύμα έριξε μια ηλεκτρική βόμβα πιασάρικη, όπως ο αρχηγός του, ο Παπανδρέου. Έκανε, λέει, συχνά κάτι τέτοιο που τελικά έμενε πιο πολύ από τα τόσα σωστά που είχε πει. Άσφαλτος, λέει, κανείς. Οι πιο πολλοί πάντως δεν ξέρω τι φάγαμε. Πλούσιοι δεν γίναμε, ούτε θράσος να ενοχοποιήσουμε όλο τον κόσμο είχαμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για την καλύτερη εκπομπή του Σαββατοκύριακου. Με αφορμή το αφιέρωμα που είχαμε προηγουμένως και τον Κώστα Μίτση για τον Θόδωρο Πάγκαλο, τον Κώστα Μίτση, ο οποίος έμεινε κοντά του ως διευθυντής του γραφείου του για 9 χρόνια και μιλήσαμε με αφορμή τα 3 χρόνια από το θάνατο του Θεόδωρου Πάγκαλου για αυτό το θέμα. Είχαμε μια ολόκληρη έτσι διαδρομή. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα, να καλωσορίσω έναν άνθρωπο με τον οποίο έχουμε δουλέψει αρκετά χρόνια, έχουμε συνυπάρξει στα ίδια γραφεία, σε διπλανά γραφεία, σε απέναντι γραφεία. Για ένα διάστημα δεν υπήρξαμε στα ίδια γραφεία, αλλά ξανασυναντηθήκαμε. Γενικώς με κάποιον τρόπο, είτε έτσι είτε αλλιώς, τον συναντάω μπροστά μου επαγγελματικά. Είναι ο Σπύρος ο Πιστικός, δημοσιογράφος, καλός συνάδελφος και φίλος και πραγματικά... Γιατί τώρα θα μου πείτε είναι εδώ, γιατί... ξέρει να γράφει σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη σιγά σιγά σκεπάζει τα πάντα. Ο Σπύρος γράφει και ξέρει να αποτυπώνει αυτό που σκέφτεται, αυτό που νιώθει στο χαρτί καλύτερα από το να το εκφράσει λεκτικά. Δεν είναι ιδιαίτερος επικοινωνιακός, άλλωστε εγώ που το ξέρω, αλλά στο γράψιμο ξέρει να περνάει αυτά που θέλει με έναν τρόπο που αγγίζει. Σπύρο, την καλημέρα μου. Σπύρο, δεν μας ακούει ο Σπύρος, θα τον έχουμε πάλι κοντά μας σε πολύ πολύ λίγο. Θα κάνουμε μια καινούρια προσπάθεια εδώ με την Διονυσία τη Μίτσια, η οποία θα τον ξανακαλέσει. Συμβαίνουν και αυτά, ο δαίμον της τηλεπικοινωνίας.

0: Σπύρο, γεια σου. Δεν ξέρω αν μας ακούς τώρα. Α, τώρα μας ακούς και σε ακούμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, χαίρομαι πολύ που μιλάμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε και πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Σε διάφορες αφορμές, είτε βρισκόμαστε κάπου, είτε
1: μιλάμε στο τηλέφωνο. Είναι το συναδελφικό αυτό κάπου, πάντα θα βρεθείς κάπου.
0: Είναι κυρίως η εκτίμηση, θα πω εγώ.
1: Εντάξει, η οποία είναι αμοιβαίο, ξέρεις.
0: Λοιπόν, καταφέρεις να φεύγεις από το κουτί σου, θα πω εγώ. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Γιατί η δουλειά μας είναι και ένα κουτί πολλές φορές.
1: Η μάνα μου βαριέται εύκολα, οπότε το να μείνει σε ένα κουτί δεν μου κάνει. Ακόμα και αν είναι ωραίο το κουτί, δεν μπορεί να μείνει μέσα εκεί. Πάντα πρέπει να κάνεις και λίγο διαφορετικά πράγματα. Και όσο γίνεται, δηλαδή, να αλλάζεις παραστάσεις, να αλλάζεις τον εαυτό σου εν τέλει.
0: Πειραματίζεσαι.
1: Ναι.
0: Και ανησυχείς.
1: Και ανησυχώ, ναι, γιατί αν δεν είσαι ανήσυχος, είσαι νεκρός. Δεν έχει νόημα να ζει, δεν ζεις.
0: Άρα λοιπόν, να περιγράψουμε μια καθημερινότητά σου, πώς είναι.
1: Η καθημερινότητά μου, καταρχήν...
0: Δουλεύεις πρώτα απ' όλα, συνεργάζεσαι με την Μπούσιας, έτσι.
1: Δουλεύω στην Μπούσιας Media, είμαι συντάκτης σε δύο περιοδικά. Αυτή είναι η βασική μου δουλειά, η οποία μου παίρνει... Ποτέ 8 ώρες βέβαια, έτσι.
0: Πολύ παραπάνω.
1: Γιατί ξέρουμε όλοι σε τι κοινωνία ζούμε, τέλος πάντων, οπότε 8 ώρες δεν είναι ποτέ. Οι υπόλοιπες ώρες θεωρητικά είναι ελεύθερες ώρες. Κάποιες από αυτές θα γράψω, κάποιες από αυτές θα χαζέψω στο ίντερνετ, θα δω τηλεόραση, Netflix πολύ πλέον.
0: Είσαι από αυτούς.
1: Είμαι από αυτούς. Καμιά φορά θα βγω κιόλας. Όχι πολύ συχνά, έτσι με το παρακάνω, δεν έχουμε και λεφτά.
0: Καμιά βόλτα μέχρι τη θάλασσα, ξέρω.
1: Μέχρι τη θάλασσα, ναι, σίγουρα. Σίγουρα, ναι, πάμε τώρα.
0: Και στο γράψιμο είχες πάντα μια ροπή προς τα εκεί, προς το γράψιμο.
1: Η αλήθεια είναι ότι το
0: κάνεις και παλιότερα ως The Stranger στο Twitter.
1: Σωστά.
0: Ένας από τους διάσημους Twitter-άδες στην Ελλάδα, αλλά το παράτησες και αυτό.
1: Ήταν μια εποχή που ήταν η χρυσή εποχή του Twitter, όπου δεν ήμασταν πολύ έτσι. Ήμασταν 100 νοματέοι, 200 και μετά άρχισαμε να αυξανόμαστε. Αλλά ναι, σε εκείνη τη χρυσή εποχή ήμουν από τους πιο ενεργούς. Ήταν ωραία εποχή. Ήταν πραγματικά τα καλύτερα μου χρόνια εκεί μέσα. Γιατί ένιωθες, πώς να σου πω, είχες άμεση επαφή με τους άλλους, με τον κόσμο. Δεν ήταν αυτό το απρόσωπο, το να διαβάζω μια εφημερίδα. Ήταν σε real time, σε πραγματικό χρόνο. Ήταν σαν να σου μιλάω στο τηλέφωνο. Και ήταν πολύ ωραίο γιατί... η δυσκολία του Twitter ήταν ότι είχε 140 χαρακτήρες. Όταν ξεκίνησε, έτσι.
0: Ναι.
1: Είχε 140 χαρακτήρες.
0: Οπότε έπρεπε να τα στριμώξει όλα εκεί.
1: Έπρεπε να στριμώξει όλες τις σκέψεις σε 140 χαρακτήρες. Γι' αυτό και νομίζω στην αρχή ήταν τόσο εκλεκτικό, θα το έλεγα, σαν μέσο. Γιατί δεν μπορεί ο καθένας να γράψει 140 λέξεις, σε 140 χαρακτήρες μια σκέψη.
0: Άρα έπρεπε αυτό που θα έγραφες, αυτό που θα περνούσες, να είναι σύντομο, περιεκτικό και ευφυές. Ούτως ώστε να περάσει αυτό που ήθελες και να τραβήξεις και τον άλλο να το διαβάσει. Έτσι,
1: ακριβώς,
0: και να υπάρξει και μια αλληλεπίδραση.
1: Ακριβώς. Ήταν μια δύσκολη άσκηση και ωραία άσκηση, η οποία νομίζω ότι με βοήθησε και σε άλλα πράγματα στη ζωή μου. Δηλαδή και στη δημοσιογραφία με έχει βοηθήσει, στο να είμαι περιεκτικός, να μην πλατιάζω. Αλλά και στη συγγραφή, βέβαια, που επίσης με ενοχλεί να πλατιάζει ο συγγραφέας. Οπότε προτιμώ να είμαι λιτός και περιεκτικός.
0: Γι' αυτό και αποφάσισες να μην γράψεις μυθιστόρημα, αλλά να γράψεις συλλογή διηγημάτων, έτσι.
1: Ακριβώς. Το διήγημα θεωρώ ότι είναι πολύ. Δεν ξέρω, είναι λίγο παρεξηγημένο σαν είδος. Δηλαδή, τα μεγάλα βραβεία συνήθως πηγαίνουν σε μυθιστορήματα, ιστορικά μυθιστορήματα κλπ. Σπάνιες συλλογές διηγημάτων, γιατί το διήγημα θεωρείται κάτι μικρό, κάτι εύκολο, να το γράψει ο άλλος. Δεν είναι καθόλου εύκολο, βέβαια, έτσι. Γιατί ακριβώς για αυτό για τον ίδιο λόγο με το Twitter λίγο πολύ. Γιατί μέσα σε μικρό χώρο, γιατί ένα διήγημα μπορεί να είναι από 2, 3, 5 σελίδες έως 20 σελίδες, 30 σελίδες, δεν πάει παραπάνω. Οπότε πρέπει να είσαι περιεκτικός, πρέπει να ξέρεις τι θες να πεις και να το λες με ακρίβεια.
0: Άρα λοιπόν... Πώς αποφάσισες να μπεις στο κομμάτι? Πριν πάω σε αυτό, το προφίλ σου The Stranger στο Twitter υπάρχει ακόμα?
1: Υπάρχει ακόμα, έχει όλα τα παλιά μου tweet, για τα οποία τα περισσότερα έχουμε μετανιώσει βέβαια, γιατί είμαι και μικρό παιδί, έτσι. Αλλά είναι εκεί, δεν το έχω ενεργό βέβαια, δεν το λειτουργώ πλέον, γιατί απογοητεύτηκα.
0: Πόσους ανθρώπους?
1: πόσους followers, πρέπει να είχα φτάσει 18.000 νομίζω το, κάποια στιγμή, που τώρα δεν είναι τρομερό νούμερο, αλλά εκείνη την εποχή ήταν τρομερό νούμερο.
0: Ένα από τα tweets που θυμάσαι και είχε τραβήξει περισσότερες αντιδράσεις τότε.
1: Αντιδράσεις,
0: αν θυμάσαι.
1: Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο. Βέβαια, τα αγαπημένα μου tweets πάντα ήταν αυτά που κάνουν στη Eurovision. Γιατί το Twitter τη βραδιά της Eurovision ήταν ένα φοβερό μέρος. Όπου όλοι σχολιάζαν το ίδιο πράγμα. Υπήρχαν πολλοί που τα λέγανε πολύ ωραία, με πολύ χιούμορ. Και ήταν πραγματικά από τις αγαπημένες μου βραδιές. Αυτά είναι τα κορυφαία για μένα. Και βέβαια και οι βραδιές των εκλογών ήταν πολύ, πολύ τόσο
0: hot,
1: Twitter.
0: Hot, ναι, πραγματικά. Τρέντα ρε ψηλά.
1: Πάτε.
0: Και το ένα και η Eurovision τρεντάρει και τρεντάρει έτσι ακόμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά και τα πολιτικά γεγονότα.
1: Και τα πολιτικά, εντάξει, τώρα σε πρώτη τεντάκι του Survivor, α πούμε.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Είναι και αυτό ένα κομμάτι της εποχής και των καιρών.
1: Είναι κομμάτι της κουλτούρας, οπότε. Ναι.
0: Άρα λοιπόν, πώς γίνεται η μετάβαση και πώς πας στο κομμάτι της συγγραφής. Έγραψε ένα διήγημα, πήγε σε μια διαδικασία διαγωνιστική νομίζω, έτσι.
1: Θα σου πω. Έγραψε ένα διήγημα, συμμετείχα στον διαγωνισμό Χρυσές Μέλισσες, τον οποίο διοργανώνει η Le Bee Publications. Γίνεται και φέτος, να ξέρετε, είναι κάθε χρόνο ο διαγωνισμός. Συμμετείχα στην κατηγορία του διηγήματος, με ένα διήγημα που έγραψα έτσι, μου πήρε κάποιες μέρες να το γράψω, και το οποίο βραβεύτηκε, πήρε το πρώτο βραβείο διηγήματος, το οποίο σημαίνει ότι σύντομα θα εκδώσω από τη Le Bee Publications την πρώτη μου σύλλογη διηγημάτων. Δεν είμαι σίγουρος πότε ακριβώς, αλλά λογικά μέσα στο 2026 θα κυκλοφορήσει. Αυτή είναι η ιστορία του πώς στα 42 μου χρόνια θα γίνω πρωτοεφανιζόμενος συγγραφέας. Και γενικά να πω ότι σε μέλη είναι ένας πολύ, πολύ καλός διαγωνισμός. Είναι πολύ καλό να υπάρχουν τέτοιοι διαγωνισμοί που δίνουν ευκαιρίες σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην είχαν ευκαιρίες ή να θέλουν μια ευκαιρία να κάνουν το breakthrough.
0: Άρα δεν είχες πρόσβαση σε εκδοτικούς οίκους εσύ?
1: Ποτέ, ποτέ.
0: Γιατί και αυτό είναι ένα περιβάλλον το οποίο θέλει προσβάσεις, θέλει δικτύωση κλπ.
1: Σίγουρα. Και
0: όπως οι δισκογραφικές, όλα αυτά τα.
1: Όλοι
0: αυτοί οι κόσμοι που ενδεχομένως.
1: Είναι ένα χώρο στον οποίο πρέπει να έχει κάποια βοήθεια για να μπει. Και αυτή τη βοήθεια τη δίνουν στις μέλισσες.
0: Εντάξει, και το χεράκι σου και η γραφή σου να λέμε την αλήθεια. που σου έδωσε τη δυνατότητα να διακριθείς για το διήγημα που έγραψες.
1: Κοίτα,
0: αλήθεια.
1: Πες
0: το ακούσω, θέλω.
1: Από μικρό παιδί, το ένα πράγμα που ήξερα να κάνω καλά και αποφάσισα ότι ξέρω να κάνω ζωή μου να γράφω. Γι' αυτό έγινε και δημοσιογράφος κάτω κάτω. Γιατί το μόνο που ξέρω να κάνω καλά να κάνω να γράφω. Να γράφω και δημοσιογραφικά και λογοτεχνικά, τέλος πάντων. Οπότε αποφάσισα ότι εκεί θα πάω.
0: Θες να μου πεις κάτι για δημοσιογραφία που ζούμε και οι δύο?
1: Είναι λίγο δύσκολο. Δύσκολη και δύσκολη εποχή και δύσκολο κλάδο. Η δημοσιογραφία πάντα ήταν λειτουργήμα. Αλλά πάντα είχε και τη σκοτεινή της πλευρά. Πλέον νομίζω ότι η σκοτεινή πλευρά είναι πιο μεγάλη από την πλευρά του λειτουργήματος. Αλλά εμείς πραγματικά νομίζω, εμείς την αγαπάμε τη δημοσιογραφία. Νομίζω ότι πραγματικά παλεύουμε για να κάνουμε αυτό που θέλουμε, που πάντα θέλαμε να κάνουμε. Γιατί θέλαμε να γίνουμε δημοσιογράφοι, όχι για να μπούμε στο σύστημα, να γίνουμε διαπλεκόμενοι, αλλά γιατί θέλαμε να ελέγξουμε το σύστημα ή να δείξουμε στον κόσμο τα νέα, το τι γίνεται στον κόσμο. Μια αντισμενική ματιά. Δεν είναι πάντα εύκολο. Γι' αυτό και είναι τόσο προκλητική η εποχή για την δημοσιογραφία.
0: Τι πραγματεύεσαι λοιπόν στο διήγημα που διακρίθηκε στις Χρυσές Μέλισσες, αυτό που σου έδωσε και την δυνατότητα να βγάλεις δικό σου βιβλίο?
1: Το διήγημα λέγεται «Η Διασταύρωση» και είναι η ιστορία ενός τύπου ο οποίος ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, δεν θέλω να πω και σπόλες, με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο μπορεί να κλείνει τα μάτια και να πετάει σε ένα πολύ συγκεκριμένο, σε πολύ συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Και δείχνει το πώς αυτό του αλλάζει τη ζωή και πώς αποφασίζει τελικά τι θα κάνει με αυτό το πράγμα.
0: Είναι ένας δρόμος διαφυγής αυτή η δυνατότητα του να πετάει όποτε κλείνει τα μάτια του.
1: Σίγουρα είναι το πέταγμα πάντα είναι σύμβολο της ελευθερίας, της απόδρασης. Οπότε ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Η δική σου διαφυγή?
1: Η δική μου διαφυγή τελικά είναι το γράψιμο. το να μπορώ. Πάντα εγώ η πρώτη μου, ας πούμε, επανάσταση ήταν όταν απέκτησα το δικό μου blog, το The Strange, ο άνθρωπος του μετρό, λεγόταν τότε. Και ήταν η πρώτη φορά που απέκτησα μια δική μου γωνίτσα στο ίντερνετ. Μια δική μου, αυτόνομη, ανεξάρτητη, ελεύθερη γωνίτσα. Πάντα ήθελα να έχω αυτό το δικό μου, το ελεύθερο.
0: Σπύρο, σε ευχαριστώ για όλα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Χαρά μου που τα είπαμε για πρώτη φορά ραδιοφωνικά. Εσύ ως συνεντευξιαζόμενος και εγώ ως δημοσιογράφος, όπως σταθερά.
1: Δεν το έχω συνηθίσει έτσι.
0: Ήρθε η στιγμή που συνέβη και αυτό. Σε ευχαριστώ για όλα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή εβδομάδα να έχεις. Παραπολιτικά 90,1.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.
7: Παραπολιτικά 90,1.

Έχω και ένα μήνυμα εδώ από τον Γιώργο, έναν από τους ακροατές. Νομίζω πρέπει να είχε στείλει και χθες, δεν κατάφερα, δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Μέσα στον πολύ κόσμο και λέει: Φίλε Λαμπύρη, σου εύχομαι όλα τα καλά του Θεού. Και ξέρεις, λέει, γιατί σε γουστάρω. Σε άκουσα εχθές με τον Ρωμανό, τον Νίκο Ρωμανό, τον επικεφαλής του Γραφείου Ψηφιακών Μέσων κλπ. Του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, που είχαμε χθες καλεσμένο στην εκπομπή. Και λέει: Σε γουστάρω, λέει, για μία λέξη που είπες, ότι εσύ δεν είσαι με αυτούς. Είπα ότι δεν είμαι με αυτούς, αλλά δεν είμαι και με κανένα από τα μεγάλα γνωστά κόμματα της πολιτικής σκηνής. Εγώ, μία περίεργη περίπτωση, τέλος πάντων. Και δεύτερον, λέει, ότι είσαι εκάρα. Και τρίτον, ότι δεν είσαι τρόλ. Γι' αυτό, λέει, μέσα στην καρδιά μου θα είσαι ένας μακρινός φίλος και είναι καλύτερα να ξέρεις ότι κάπου στον πλανήτη υπάρχουν άνθρωποι που σε αγαπάνε παρά οι κοντινοί σου φίλοι. Και πρώτη φορά, λέει, σου στέλνω μήνυμα. Σε ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο. Τα φιλιά μου και όλα τα καλά του Θεού με υγεία, λέει.

Κάπως έτσι λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα εδώ σε αερολογίες. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, παραπολιτικά 90,1. Κάθε Σάββατο και Κυριακή είμαστε μαζί, 11 με 1. Και θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Βασίλη, τον Κρυμπά για τις μουσικές του επιλογές, την Όλγα την Καλατζή για την παραγωγή, τη Διονυσία τη Μίτσια που είναι σταθερά στο τηλεφωνικό κέντρο, και τον Θανάση τον Αθανασόπουλο που ήταν και σήμερα κοντά μου στον ήχο. Πάμε κάπως έτσι να ταξιδέψουμε με Νίκο Πορτοκάλουγλου. Να έχετε μια ωραία εβδομάδα. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος, Δελτίο Ειδήσεων, και η Ανδριάνα Ζαρακέλη με το Φόκου. Σας χαιρετώ, σας φιλώ με αγάπη. Γεια σας.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία. Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο προκαθήμενος Αμερικανικής Εκκλησίας, στάθηκε αδιαθεσία κατά την παρουσία του στον Ιερό Καθολικό Ναό Αγίου Νικολάου στην περιοχή της Αρετσού στην Καλαμαριά. Τον πλήρη οδηγό για αγωνικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές δημοσιεύει σήμερα Κυριακάτικη και απογευματινή. Απαντάς όσα έχουν να κάνουν με τις φορολογικές κλίμακες, τα φορολόγητα ποσά, τις προθεσμίες και τις δηλώσεις, εστιάζοντας τα σημεία που πρέπει να προσέξουν κληρονόμοι και δωρεοδόχοι. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, στην ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, καθώς και στις έρευνες υδρογων ανθράκων, επικεντρώθηκε η καθιερωμένη ανάρτηση του Πρωθυπουργού στο Facebook. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ένα παιδί θα δοθεί στο τέλος Ιουνίου χωρίς αίτηση. Συνεχίζεται το Brand Affair Trump και Τεχεράνης. Μια νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας φέρεται να στείλει πίσω στο Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος. Με την απόφαση της προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η διήμερη απολογητική διαδικασία. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και την επιβολή χρηματικών εγγύσεων. Μηχανική βλάβη παρουσίασε το επιβατικό υδροπτέρυγο πλοίο Flying Cat 4 λίγο πριν το προγραμματισμένο απόβλητο από το λιμάνι του Πειραιά. Οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς Πόρο, Ίδρα, Ερμιώνη και Σπέτσες με μέρημνα της εταιρείας. Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο Δευτέρα αργία του Αγίου Πνεύματος στα σούπερ μάρκετ καθώς και τα εμπορικά καταστήματα. Κλειστές θα είναι οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες. Ο καιρός. Γενικά εθρίωσε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Ανδρέα Ναζαρακέλη. Παραπολιτικά.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Χρήστος Μερίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, στην παραγωγή η Όλγα Καλατζή. Ο Θανάσης Βούτσινος είναι στη μουσική επιμέλεια. Διονυσία Μίτσια σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. 211 10 80 8 80, το τηλέφωνό μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς για οτιδήποτε θελήσετε. Περιμένουμε πάντα με χαρά τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitica.gr. radio@parapolitica.gr. Ανδρέα Ζαρακέλη κοντά σας στο μικρόφωνο. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι και σήμερα εδώ στο Focus θα συζητήσουμε για τον τουρισμό. Με τη χώρα μας βεβαίως να αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους για τη χώρα μας. Να αποτελεί ο τουρισμός έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας και της διεθνούς εικόνας της χώρας. Αυτό το τριήμερο φαίνεται πως ήρθε να επιβεβαιώσει τη δυναμική του τουρισμού. Είναι χιλιάδες οι επισκέπτες που αποφάσισαν να φύγουν και αυτό το τριήμερο. Χιλιάδες οι πολίτες που αποφάσισαν να φύγουν. Αν και δεν είναι ένα, το Αγίου Πνεύματος δεν είναι αργία για όλους. Κάποιοι όμως επέλεξαν να ξεκινήσουν από αυτό το τριήμερο, αυτή την πρώτη καλοκαιρινή απόδραση. Να πούμε ότι έχουμε τις εξελίξεις στον παγκόσμιο χάρτη, στον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη, κυρίες και κύριοι. Να επηρεάζουν άμεσα τις ροές των τουριστών, δημιουργώντας κάποιες νέες προκλήσεις, ταυτόχρονα όμως ενδεχομένως και ευκαιρίες για την χώρα μας. Εκτός από τη σύγκρουση στην Μέση Ανατολή, έχουμε το πολύ μεγάλο θέμα, είναι βεβαίως η ενεργειακή κρίση που προκύπτει από τη συγκεκριμένη σύγκρουση, οι οικονομικές πιέσεις που έχουμε στην Ευρώπη, αλλά και οι μεταβολές οι οποίες παρατηρούνται στις μετακινήσεις. Το περιβάλλον φέτος, αυτό το καλοκαίρι, είναι πολύ διαφορετικό για τον ελληνικό τουρισμό και η χώρα μας, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, επιχειρεί να ενισχύσει την θέση της. Η Ελλάδα είναι ένας ασφαλής προορισμός, είναι ένας ποιοτικός προορισμός, και τα τελευταία χρόνια έχουμε πολλές επενδύσεις και σε υποδομές, έχουμε επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη και βεβαίως έχουμε επενδύσεις και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Με αφορμή λοιπόν αυτό το τρίμερο, κυρίες και κύριοι, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, για τον τουρισμό θα μιλήσουμε. Το ενδιαφέρον στρέφεται όχι μόνο στην αυξημένη τουριστική κίνηση, δεν θα συζητήσουμε μόνο αυτά. Θα συζητήσουμε και τις προοπτικές που διαμορφώνονται, θα μιλήσουμε για την πορεία του ελληνικού τουρισμού μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, σε ένα δύσκολο, σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr. Παραπολιτικά.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και το θέμα του τουρισμού συζητάμε. Και γι' αυτό βεβαίως το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά και γενικά το τι γίνεται στη χώρα μας. Το καλοκαίρι, διακοπές, οι αλλαγές που υπάρχουν περισσότερο στο προφίλ των επισκεπτών και το μεγάλο ερώτημα κατά πόσο επηρεαζόμαστε η Ελλάδα από την αστάθεια που επικρατεί στο διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον. Είναι μία τουριστική περίοδο σε μία δύσκολη κατάσταση. Σε μία εμπόλεμη κατάσταση και κάθε μέρα έχουμε διαφορετικές εξελίξεις. Λοιπόν, θα δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Πρώτα από αυτό το τριήμερο και μετά το τι προβλέψεις έχουμε γενικά. Θέμης Μπάκας, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματο Μεσητών της Real Estate, είναι κοντά μας. Θα τον ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είχε ενδιαφέρον αυτό το Σαββατοκύριακο. Είχαμε μετακινήσεις λόγω Αγίου Πνεύματος.
1: Αντιόθεση να θέλω το εξής. Όσον αφορά την πληρωτική Ελλάδα, γενικότερα βλέπουμε πολύ υψηλά ποσοστά πληρωτήτων. Δηλαδή, προορισμοί οι οποίοι είναι μια κιλομετρική απόσταση 2-2,5 ώρων από την Αθήνα είναι και προορισμοί που καταγράφουν πολύ υψηλά ποσοστά. Συγκεκριμένως, αναφέρω αυτή τη στιγμή ότι η Καλαμάτα άγγιξε το 85%, το Ναύπλιο ξεπέρασε το 95%, προορισμός κοντινός εξ Αθηναίος, ενώ η Καλαμάτα τα τελευταία περίπου 5 με 6 έτη πραγματικά δείχνει ότι είναι ένας προορισμός τουριστικός, είτε είναι χειμώνας είτε είναι καλοκαίρι. Παράλληλα, η Μονεβασιά τώρα βρέθηκε στο 98%. Η Μονεβασιά, ανάλογα τώρα που επιλέγει να μείνει εντός του κάστρου εκεί και διαμορφώνονται και διαφορετικά οι τιμές, είναι αυπακτία γενικά στο 81%, με την αύπακτο να αγγίζει το 90%. Ο νομός Ηλίας Κουρούτα, η περιοχή η οποία είναι 40 χιλιόμετρα αμμώδη παραλία, βρέθηκε στο 72%. Η Χαλκίδα, κοντινός προορισμός, ο Τεθινέος, στο 88%. Η Γουμενίτσα και Πρέβεζα 72% και 80% αντίστοιχα. Η Πάργα στο 78%. Τα Ιωάννινα, που είναι εντυπωσιακό για μένα, άγγιξαν το 95%.
0: Τα Ιωάννινα, 95% όντως εντυπωσιακό. Έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή, εγώ δεν πίστευα πως είναι δυνατόν τα Ιωάννινα, ένας χειμερινός κατά κύριο λόγο προορισμός, να καταγράφει το πρώτο τριήμερο του καλοκαιριού, ουσιαστικά στην έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν, ένας προορισμός ο οποίος να καταγράψει ψηλά ποσοστά. Και η απάντηση ήρθε από τους ίδιους ανθρώπους που επιλέγουν τα Ιωάννινα. Επιλέγω τα Ιωάννινα ως κέντρο και μπαίνουν σε διαδικασία να κάνουν μικρές εκδρομές στην περιοχή της Ηπείρου γενικότερα.
0: Ναι, αυτό.
1: Γιατί έχει μαγικές παραλίες. Να πω το εξής κιόλας. Όσον αφορά την Δυτική Ελλάδα, Ανδριάννα, κοιτάμε να τα αλλάζουμε. Δηλαδή βλέπουμε μικρότερα κοστολόγια διαμονής. Ναι. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην Μύκονο αυτή τη στιγμή το κόστος για τρίτη εκτερεύση για μια τετραμελή οικογένεια σε ένα σπίτι με δύο δωμάτια, όχι έναν χώρο σαν τετραγωνικά όλοι μαζί, μπείτε κοιμηθείτε, σε ένα σπίτι με δύο δωμάτια, ξεκίνησε από 359 ευρώ η τρίτη εκτερεύση. Ενώ στην περιοχή Ορνό.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Σαφώς στον Ορνό είδαμε το εξής, Αδριάννα. Σπίτι με δύο δωμάτια, με ιδιωτική πισίνα, τρίτη εκτερεύση, 650 ευρώ. Δηλαδή, αυτά τα νούμερα τα ακούγαμε για την ημέρα και μας πρόνησαν και πάρα πολύ χαμηλά. Εδώ τώρα συζητάμε 459 ευρώ η τρίτη εκτερεύση στην Μύκονο, σε σπίτι με ιδιωτική πισίνα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό.
0: Αυτό πώς εξηγείται? Εξηγείται ότι πλέον υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαθεσιμότητα στα καταλήματα, ας πούμε, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει πέσει λίγο η μόδα της Μυκόνου, κάπως έτσι φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν έχω δίκιο ή άδικο.
1: Όχι, θα σου πω ακριβώς την κίνητα διανύμη. Τρεις παράγοντες αρχικά. Το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος ξεκίνησε από 29 του μήνα και τα 20 του μήνα, 1η Ιουνίου, ουσιαστικά είναι που είναι το Αγίου Πνεύματος.
0: Επομένως,
1: οι πιο πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων ανοίγουν τα καταλήμματά τους, ιδιαίτερα τη φετινή χρονιά, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και του πολέμου που υπάρχει αυτή στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Βλέπουμε πλέον ότι δεν είχαν την κινητικότητα που περίμεναν τα προηγούμενα έτη. Επομένως, οι πιο πολλοί ιδιοκτήτες ανοίγουν από τον Ιούνιο, που είναι και επίσημη ουσιαστικά έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου.
0: Ναι.
1: Επομένως, όσοι ήταν νωρίτερα ανοιχτοί, έχουν ουσιαστικά μικρότερες προκρατήσεις. Επομένως, η δυναμική της Μύκονος θα φανεί από την Ιούνιο και μετά. Αλλά η Μύκονος, να τους καθαρίσουμε αυτό, τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί λίγο στο αρνητικό.
0: Ναι.
1: Δεν το κρύβουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν έχει τα υψηλά, την υψηλή δυναμική του παρελθόντος. Αλλά όλοι αυτοί οι ταξιδιώτες, κυρίως στη Μέση Ανατολή, επέλεγαν διαχρονικά τα κοσμοπολίτικα νησιά του Αιγαίου, όπως είναι και η Μύκονος και η Σαντορίνη, και άφηναν πολύ υψηλά ποσά στο νησί. Και την χρονιά πράγματα είναι λίγο σε παύση, λίγο σε αναμονή, λίγο σε θα πάμε και θα δούμε αυτή την εικόνα θα γίνει. Τώρα, αν η νησιά, όπως είναι η Ήδρα, είναι στο 77% έχει τις επικρατήσεις της, οι Σπέτσες με πληρότητα στο 78%, η Τίνος στο 65%, η Σύρος στο 71%, η Κύθνος στο 58%, η Έγινα και πολύ κοντινός προορισμός Αθηναίους στο 82%, δηλαδή η Έγινα αυτή τη στιγμή καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό πληρωτήτων στο σύνολο της νησιωτικής χώρας. Και ο λόγος είναι ο εξής: κοντινός προορισμός, οικονομικός προορισμός. Γενικά, η φετινή χρονιά βλέπουμε το εξής. Βλέπουμε ο κόσμος να μην επιλέγει εύκολα την νησιωτική Ελλάδα. Και δεν το λέω αυτό κακοπροαίρετα. Το λέω για τον εξής λόγο: δηλαδή, πολλές φορές οι διακοπές θα τις προγραμματίζουμε τελευταία στιγμή. Ξέρετε κάτι, δεν θα πάω πουθενά, δεν θα βγάζω πέρα. Θα δούμε, θα γίνει τώρα. Πάμε τελευταία στιγμή, πάμε να φύγουμε. Μόνο αυτά τα ποσοστά που καταγράφουμε εμείς πλέον. Είδα ποσοστά μέχρι και την Παρασκευή, Σάββατο πρωί.
0: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα τώρα. Δεν ξέρω αν είναι ηλικιακά ή οτιδήποτε. Δηλαδή δεν είναι όπως παλιά που έλεγες φέτος σε ποιο νησί από όλα τα νησιά θα πάμε.
1: Ναι, έχουμε αλλάξει λίγο.
0: Δεν είναι. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Και στο οικονομικά και στο πιο γρήγορα. Είναι πλέον διαφορετικά τα δεδομένα. Και στο θέμα των εμπειριών, δηλαδή βλέπεις ότι ο άλλος ψάχνει, δεν ψάχνει μόνο εκείνο το ωραία θάλασσα, ωραία παραλία, ήλιο και αυτά. Ψάχνει να υπάρχουν και 2-3 άλλα πράγματα ενδεχομένως που θα μπορούσε να κάνει κατά τη διάρκεια των διακοπών του.
1: Να σου πω κάτι εγώ.
0: Μπορεί έτσι να εξηγείται αυτό με τα Ιωάννινα για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Γιατί από τα Ιωάννινα μπορείς να πας παντού.
1: Ναι, πας Σίβωτα,
0: πας Πάργα, πας Σίβωτα, πας στον Αχαίροντα που είναι επίσης πάρα πολύ ωραία.
1: Το θέμα είναι να πας στον Αχαίροντα. Θα μπει στον Αχαίροντα.
0: Όχι, όχι, μακριά, μακριά, τι είναι αυτά που λες.
1: Θα πας, θα μπει. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα στην περιοχή. Απλά να πω το εξής πάντως, Αδριάννα. Τελευταία, βλέπουμε και το εξής. Βλέπουμε τον κόσμο να επιλέγει προορισμούς, διαμαντάκια, όπως θα λέω προς εγώ, σε διάφορες περιοχές της χώρας μας, το οποίο είναι πολύ οικονομικά. Δεν μπορεί να πας με την οικογένειά σου, να πας να μείνεις μια τεταμελή οικογένεια και να μην πληρώσεις πάνω από 100 ευρώ για διανυκτέρευση.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, είδαμε προορισμούς φέτος, όπως είναι η Κόνιτσα, όπως είναι η Ουρανούπολη, όμως η Χαλκιδική, η Τανιά Μουδανιά, η Νικήτη στη Χαλκιδική, τα Λουτράκη, η Πάτη στη Φιώτιδα. Το παράλληλο άσο στο Μορκαδία, τη Ρος, παραλία Τυρού, πάρα πολύ ωραία περιοχή στο Μορκαδία, το Λεωνίδιο, η Ζαχάρο, το Κατάκολο, ήταν οι περιοχές όπως είναι τα Λουτρά ως Ελένης, την Ψώ στην Εύβοια, τη Λίμνη Εύβοιας μετά, το Πευκή Εύβοιας, δηλαδή γενικότερα η Μεθόνη, η Κορώνη, η Παρισία, δηλαδή ο κόσμος πλέον έχει σταματήσει να είναι μονοδιάστατος, δηλαδή τι λέει, τρίμερο Αγίου Πνεύματος, Μύκονο.
0: Ναι, ήταν παλιά της μόδας. Ήταν παλιά της μόδας. Ήταν η πρώτη απάντηση. Πού θα πας το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, στην Μύκονο ήταν η απάντηση. Ναι.
1: Αυτό άλλαξε πια. Το κόσμο γενικότερα, ιδιαίτερα οι οικογένειες, μεγαλύτερα από την ηλικιακά, πήγε στη διαδικασία του νόμου και τα οικονομικά του, αλλά βλέπουν ότι μπορούν να μετακινηθούν πολύ πιο εύκολα.
0: Ναι,
1: οι νεότεροι ηλικιακά μπαίνουν στη διαδικασία πλέον και ζητούν και αυτοί να γνωρίσουν και άλλες περιοχές, δηλαδή και άλλους προορισμούς. Ωραία είναι τα νησιά μας, τα χρειαζόμαστε, είναι βαριά μηχανία της χώρας. Είμαστε περήφανοι και πολύ τυχεροί που έχουμε τόσα πολλά νησιά. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που έχει αυτή την νησιωτική δυναμική. Το θέμα είναι ότι τα τελευταία χρόνια λίγο τσιμπήθηκαν πολύ οι τιμές πολλές φορές. Με αποτέλεσμα να θρημώνει το άλλο.
0: Λοιπόν, όλοι όσοι μας ακούτε από τους προορισμούς που έχετε επιλέξει, να περνάτε πραγματικά υπέροχα. Η Ελλάδα είναι πανέμορφη παντού και ευτυχώς έχουμε τη δυνατότητα να. Πότε αυτό το τριήμερο, πότε το άλλο τριήμερο, λίγο και το καλοκαίρι που έρχεται, έχουμε τη δυνατότητα να τη χαρούμε. Θα τον ευχαριστήσω πολύ το Θέμη Μπάκα για την ενημέρωση. Καλό μεσημέρι, Θέμη. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομισητών της Real Estate, Θέμης Μπάκας. Υπάρχουν προορισμοί οι οποίοι σιγά σιγά αρχίζουν και γίνονται περισσότερο γνωστοί και τραβούν τον κόσμο λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Φεύγει ενδεχομένως αυτή η παλιά μόδα που, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, το πού θα πας τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, δεδομένα στην Μύκονο. Και το ενδιαφέρον έχει ότι ανακαλύπτουμε όλο και περισσότερο όλο και περισσότερο προορισμούς που είναι προσβάσιμοι από την Αττική με το αυτοκίνητο.

0: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Καταταξιδιωτικών Γραφείων είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο κύριος Λύσανδρος Σιλίδης. Για να δούμε το τι γίνεται και κατά πόσον έχουμε επηρεαστεί, κυρίες και κύριοι, από την γεωπολιτική αστάθεια στον τουρισμό, το τι περιμένουμε. Ειδικά για το καλοκαίρι. Θα τον ευχαριστήσω πολύ που είναι κοντά μας. Συζητήσαμε νωρίτερα και αυτή την ενδεχόμενη αλλαγή που έχουμε στις τάσεις πλέον, δηλαδή σε επιλογές των τουριστών. Καλό μεσημέρι να έχετε, κύριε Τσιλίδη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Τι βλέπουμε, πώς είναι αυτές οι πρώτες ενδείξεις και δεν ξέρω αν αυτό το τριήμερο, τετραήμερο για πολλούς, θεωρείται ένδειξη, κύριε Τσιλίδη.
1: Μερικώς ναι.
0: Μερικώς, ναι.
1: Μερικώς ναι.
0: Ναι, γιατί είναι ειδικό, το Άγιο Πνεύματος είναι ειδική γιορτή.
1: Είναι ειδική παιδούς. Κάποιοι έχουν τριήμερο, οπότε μπορούν να εκδράμουν πιο εύκολα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάποιοι άλλοι που δουλεύουν και το Σάββατο και τη Δευτέρα δεν κάνουν ούτε Σαββατοκύριακο κανονικό.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Άρα εκεί δεν βοηθάει πολύ αυτή η διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, πάντοτε ήταν έτσι το Άγιο Πνεύματος.
2: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το διάστημα έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες του τι συμβαίνει στον Περσικό. Εάν σταματήσουν όλα αυτά τα δυσμενή σχόλια και ο κόσμος αρχίσει οι αγορές να επανέρχονται σιγά σιγά, που δεν θα μπει την επόμενη εβδομάδα σε παραγωγική διαδικασία ο κόσμος, θέλει καιρό να επανέλθουν τα πράγματα, διότι το κυριότερο πρόβλημα είναι και τα κόστη των μεταφορών. Ναι. Όταν λοιπόν τα ναύλα ανεβαίνουν. Δώσα παράδειγμα, ένα λεωφορείο αν περάσει την Αδριατική από την Πάτρα έχει 400 ευρώ παράδειγμα εισιτήριο ναύλο. Έχει 350 επίναυλο.
5: Ναι,
4: σχεδόν
5: ναι,
4: διπλάσιο. Εάν εδώ στα νησιά προσπαθεί να συντατηθεί η τιμή για να μην αυξηθούν τα ναύλα, αυτό πρέπει να το δούμε εν την πράγμαση, διότι η υπόσχεση έχει δοθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας, αλλά πρέπει να ολοκληρωθούν οι υποσχέσεις για να μπορέσει να δείξει η αγορά τα δόντια της. Τρίτον, τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν αυξηθεί σε όλες τις χώρες του κόσμου. Άλλοι λένε 5-10, υπάρχουν αυξήσεις που γίνει και με 30 και 40 και 50%.
5: Ναι.
4: Άρα όλα αυτά δεν βοηθάνε στο να κινηθεί ο καταναλωτής ταξιδιώτης, ταξιδιάνθρωπος που λέμε εμείς, γιατί πρέπει να έχει έλεγχο των δαπανών του. Ότι κάποιοι ταξιδεύουν και έχουν οικονομική ευμάρεια. Καλά, αν του είχε ο Θεό να ταξιδεύουν και αυτοί.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι,
4: δεν του ενοχλεί.
5: Δεν σημαίνει ότι ισχύει αυτό για όλους. Ναι, ως κανόνα.
4: Δεν σημαίνει ότι είναι το σύνολο.
5: Υπάρχουν περιοχές της χώρας μας, οποίες βλέπετε να ανεβαίνουν, και στον αντίποδα περιοχές της χώρας ή νησιά ενδεχομένως, τα οποία εμφανίζουν μια πτωτική τάση.
4: Ακούστε, το ότι υπάρχει πτωτική τάση υπάρχει. Διότι κάποια 2-3 προηγούμενα χρόνια είχαν δημιουργήσει μια κρίση. Όταν έρχεται μια κρίση σε έναν προορισμό, δεν περνιέται σε μια νύχτα. Απαιτούνται πολλά πράγματα. Η ασφάλεια των ταξιδιωτών να μην τους κλέβουν, η ηρεμία με τις παραλίες και τις ομπρέλες. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει πρόβλημα. Και κάποια νησιά τα οποία έχουν ακριβό πελατειακό κοινό, απαιτείται και σεβασμός από την χώρα που τον υποδέχεται. Τώρα θα μου πείτε, μπορώ να ελέγξω ποιος κάνει ατιμία? Δεν μπορείς. Αλλά πρέπει τουλάχιστον να έχεις κανόνες και όταν πιάσεις οποιονδήποτε κάνει κάτι τέτοιο, να τον κλείνεις την ίδια ώρα. Με πραγματικά δεδομένα. Όλα αυτά θα επανέλθουν σιγά σιγά. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι είναι όλα τέλεια, γιατί δεν είναι. Υποδομές πάνω απ' όλα. Έχουμε πρόβλημα υποδομών.
5: Ναι,
4: ποιο
5: ναι.
4: Νησί να μιλήσουμε.
5: Α, καλά, αφήστε
4: ήταν
5: το, δεν.
4: Μικρό και διάσημο και δεν έχει,
5: και δεν έχει υποδομή. Θέμα υποδομών. Ναι, ναι, ναι.
4: Όλο δε μάλλον να πιάσουμε τα μικρά νησιά τα οποία τελευταία πενταετία πήραν την ανιούσα και αυτά δεν έχουν μόνο υποδομές, δεν έχουν και ξενοδοχικές υποδομές. Είναι πολύ μικρά. Και λένε γεμίσαμε. Δεν γεμίσαμε. Αν έχεις 500 κρεβάτια, δεν θα γεμίσεις. Και πρέπει να έχεις 100.000, πώς θα τα κάνεις τα 100.000 χωρίς υποδομές? Δεν θα τα χτίσεις και να έχετε μετά να σου λέει το κράτος είναι νόμιμο, είναι παράνομα. Τόσα χρόνια που χτιζόντουσαν, γιατί τα χτίζανε? Γιατί το κράτος έλεγε χτίστε και τώρα σου λέει θα τα αλλάξουν τα σχέδια αυτά?
5: Είναι και αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος, δυστυχώς.
4: Είναι ένας φαύλος κύκλος και δεν σταματάει καθόλου.
5: Λοιπόν,
4: πρώτα απ' όλα είναι αυτό που με ρωτήσατε και δεν αναφέρθηκα, αν έχω χρόνο ευχαρίστως, για τα λεωφορεία. Εδώ είναι ο γάμος του Καραγκιόζη. Δεν μπορεί να διώκεται το τουριστικό λεωφορείο από το κέντρο της Αθήνα με αυτόν τον τρόπο και να προσβάλλεται το τουριστικό αγαθό. Δηλαδή, δεν θα πρέπει οι τουρίστες να περιηγηθούν στην πόλη? Δεν θα πρέπει να πάνε στο μουσείο της Ακρόπολης. Δεν πρέπει,
5: ναι,
4: να Ακρόπολη,
5: εκεί
4: δεν
5: υπάρχει η αντίθετη άποψη που λέει ότι δημιουργείται τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα με, το,
4: ναι,
5: με τα τουριστικά λεωφορεία. Αυτό δεν είναι.
4: Θα μπορούσαν να κόψουν 2 μέτρα σε κάποια πεζοδρόμια που μπορούν, στο Παναγενικό στάδιο εύκολα. Το ότι οι πελάτες αποεπιβιβάζονται στην Ακρόπολη και υπάρχουν ειδικές λωρίδες πάρκινγκ που έχουν οργανωθεί ή συντονιστεί εδώ και πολύ καιρό, τα οποία λεωφορεία το σεβόμαστε και το κάνουμε αυτό, αλλά το να μας διώκουν, να μας κυνηγάνε και να μην αφήνουν τον επιβάτη να κατέβει από το λεωφορείο να κάνει τη δουλειά του, αυτό είναι τραγικό. Εάν δεν θέλουν να έχουν κυκλοφοριακό χάος στην Αθήνα που λύνεται και με άλλους τρόπους, θα πρέπει να αποφασίσουν να μεταφέρουν την Ακρόπολη στον Πειραιά, το Μουσείο της Ακρόπολης στον Πειραιά, το Στάδιο στον Πειραιά,
5: και
4: να μην
5: τους
4: ενοχλούμε καθόλου. Να μην βλέπουν τουρίστα ποτέ μπροστά τους να τους ενοχλεί. Το αγαπητό του ΑΕΠ είναι πόλεμος μεταξύ πολιτείας και ανθρώπων του τουρισμού. Απαράδεκτο.
5: Θα σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτησή μας, κύριε Τσιλίδη. Καλό μεσημέρι να έχετε, με το καλό. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση στο θέμα του τουρισμού. Ήταν ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων. Έχει δίκιο ο κύριος Τσιλίδης ότι το θέμα των υποδομών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξαφνικά πλημμύρισαν τα νησιά από κόσμο και εκεί αρχίσαμε να σκεφτόμαστε τι γίνεται τώρα που δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια θέλω να σας πω πως ο ελληνικός τουρισμός δεν περιορίζεται μόνο στο καλοκαίρι, σε αυτούς τους 2 μήνες που ήταν, που θεωρείται hot για τον ελληνικό τουρισμό, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και ιδιαίτερα ο Αύγουστος. Αναπτύσσονται ευτυχώς στη χώρα μας και άλλες μορφές τουρισμού, όπως ο χειμερινός τουρισμός, ο αγροτουρισμός, ο θρησκευτικός, ο οικοτουρισμός που είναι πολύ της μόδας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και υπάρχουν όλο και περισσότερες περιοχές που προσελκύουν επισκέπτες και το χειμώνα. Την ελληνική κουζίνα βεβαίως να μην την ξεχνάμε, να μην την ξεχνάμε σε σημαντικό στοιχείο της τουριστικής εμπειρίας, με τα φαγητά της ελληνικής παράδοσης που είναι γνωστά σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο τουρισμός δημιουργεί και προκλήσεις εκτός από τα καλά του. Προσφέρει θέσεις εργασίας βεβαίως και αυτό είναι καλό. Ενισχύει την οικονομία της χώρας μας, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό στο ΕΠ. Δημιουργεί και προκλήσεις. Το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης είναι ένα θέμα. Το τι γίνεται με την προστασία του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα σε δημοφιλείς προορισμούς. Και γενικά είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε, να το βλέπουμε ολιστικά.

0: Γιατρέ μου.
1: Πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Μην ξεχνάτε radio@parapolitika.gr, radio@parapolitika.gr. Με πολύ μεγάλη χαρά περιμένουμε πάντα τα δικά σας μηνύματα. Θα πάμε βόλτα τώρα να δούμε τι γίνεται στους προορισμούς και για αυτό το τριήμερο, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, και βεβαίως το τι συμβαίνει σε πέδο κρατήσεων για το καλοκαίρι το οποίο έρχεται, πάντα με τη σκέψη στη γεωπολιτική αστάθεια. Από το Σαρονικό θα ξεκινήσουμε. Ένα από τα αγαπημένα νησιά του Σαρονικού. Ένα νησί με έντονη αρχοντική ατμόσφαιρα, με πολύ μεγάλη ιστορία. Στις Πέτσες θα πάμε. Ο κύριος Χρήστος Ορλόφ, πρόεδρος των ξενοδόχων των Σπετσών, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι.
1: Κύριε Ζακέλη, καλημέρα και από εμάς.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε που είστε στις Πέτσες. Προεδρεύω ενός συλλόγου με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, διαμερίσματα, σίγουρα και τα ξενοδοχεία, τα καταλήμματα των Σπέτσων. Οι Σπέτσες αγαπάει την Αθήνα και τον Πειραιά πολύ, και αυτές οι μεγάλες πόλεις, η μία ενιαία πόλη, αγαπάει τις Σπέτσες, ναι.
0: Αλήθεια. Ναι, βέβαια. Αλήθεια είναι, πραγματικά. Αλήθεια. Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα και αυτό το τρίμερο και γενικά πώς βλέπετε, αν υπάρχουν αλλαγές σε σύγκριση και με τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Ρλόφ.
1: Κοιτάξτε, θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Οι Σπέτσες είναι ένα μέρος που δεν έχει οργανωμένο τουρισμό. Τι θέλω να πω, δεν έχει τουριστικούς πράκτορες. Οπότε βασίζεται στις δικές της δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι εκεί που είναι.
0: Ναι.
1: Τα καράβια είναι κάποια υδροπτέρυγα. Μας ενώνουν αυτά τα 230 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα. Είναι εύκολη πρόσβαση στις Σπέτσες. Περνάς αυτό το μικρό πορτμό, αυτό το 1,5 μίλι, μέρα νύχτα, με καραβάκια πιο φτηνά και πιο ακριβά, όλη την ημέρα, από 3-4 ευρώ μέχρι τα θαλάσσια ταξί, που όντως κοστίζουν 30-35 ευρώ,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: 7-8 άτομα. Τι θέλω να πω, βασίζεται στους πελάτες που την ψάχνουν σαν προορισμό. Δεν είναι ένα μέρος με μαζικό τουρισμό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε υπερτουρισμό έχουμε. Ασυζητητοί ζούμε πολύ όμορφες στιγμές στα Παρασκευό Σαββατοκύριακα.
0: Ναι, βέβαια, λογικό.
1: Να τελειώσει τα σχολεία και να έρθει ο Ιούλιος και Αύγουστος. Αλλά έχουμε την πελατεία μας. Έχουμε ένα ποιοτικό καλό τουρισμό και δεν βλέπω πάνω κάτω.
0: Και επαναλαμβανόμενο, κύριε Ρλόφ.
1: Επαναλαμβανόμενο,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Οι ίδιοι άνθρωποι που γνωρίζουν, που έχουν φτιάξει πλέον τις συνήθειές τους, που ξέρουν πού θα πάνε, πού θα μείνουν, τι θα κάνουν, επαναλαμβανόμενο για αρκετά χρόνια.
1: Είναι έτσι ακριβώς και θέλω να σας πω ότι εμείς δεν είμαστε σε μια τέτοια πραγματικότητα που είναι λίγο χρηματιστήριο τα πράγματα. Μόλις κάποιος μεγάλος ηγέτης ρίξει μια βόμβα στη σήμερα ημέρα,
0: ναι,
1: ή κάτι πει ή κάτι κάνει. Έχουμε ένα σταθερό, δεν πνιγόμαστε, πρέπει,
0: ναι,
1: να
0: ναι, κατανοητό.
1: Πρέπει να μην ξεχαστούμε.
0: Βέβαια είδαμε και αυτή την τάση, γιατί τη συζητούσαμε και νωρίτερα στην εκπομπή, είδαμε και αυτή την τάση. Ότι οι κοντινότεροι προορισμοί, δηλαδή τα νησιά του Αργοσαρονικού, δείχνουν τα τελευταία χρόνια μία αρκετά μεγάλη αυξητική τάση. Και δεν μιλώ μόνο για τις Σπέτσες, και η Αιγίνα και η Ύδρα και ο Πόρος.
1: Γιατί
0: και το Αγγίστρι ενδεχομένως.
1: Αν με επιτρέψετε, έχουν βάλει τα καλά του.
0: Ναι.
1: Ήμουν στον Πόρο πριν 20 μέρες. Τι όμορφο νησί.
0: Ναι. Καταπράσινο, κύριε Ορλόφ. Έχετε δίκιο. Καταπράσινο.
1: Το όμορφο, καθαριότητα. Σέβονται την πόλη τους όπως και εμείς. Κλείνουν το απόγευμα. Μπορείς να περπατήσεις. Τι να σας πω, την άλλη εβδομάδα θα είμαι για μια όμορφη εκδήλωση στην Ύδρα, μια άλλη θεία και κούκλα. Ομορφιά, το Αγκίστρι. Είμαστε κοντά, είμαστε προσβάσιμοι ή με καράβι ή και με κάποιο αυτοκίνητο. Πάρα πολύ εύκολα. Μπορεί μια οικογένεια των 4 ανθρώπων ή ένα ζευγάρι να έρθει εύκολα και να φύγει εύκολα.
0: Ναι.
1: Σχεδόν μέρα και νύχτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό υπάρχει μια αυξητική τάση. Δεν θα πω τρελή. Δεν θέλω να.
0: Όχι. Κατανοητό.
1: Αλλά υπάρχει μια σταθερότητα και είναι όμορφο αυτό. Είναι.
0: Θα σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό να περάσετε όμορφα. Θα ευχηθώ και αυτό το τετραήμερο. Και καλό καλοκαίρι με υγεία, κύριε
1: Ρλόφ.
0: Ναι, ο καιρός λίγο μας τα μπέρδεψε. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
1: Είναι όμως καλό. Η θάλασσα, επιτρέψτε μου, επειδή κάνω μπάνιο, είναι ζεστή πια. Ελάτε να περάσουμε όμορφα. Ελάτε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, στις Πέτσες ήμασταν κυρίες και κύριοι και μια έτσι μικρή βόλτα και σε όλα τα υπόλοιπα νησιά του Ρεγκοστού Αρονικού και, και στο Μπόρο και στην Ίδρα και στο Αγκίστρι και στην Αίγινα. Είναι όμορφος ο Ρεγκοστός Αρονικός. Ακούσατε τι είπε και ο κύριος Ορλόφ νωρίτερα. Έχουν αρχίσει πλέον τα νησιά και είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι ήταν στο παρελθόν και βεβαίως επιλέγονται κάθε χρόνο που περνάει όλο και περισσότερο και από εμάς και από τους Έλληνες αλλά και από τους ξένους τουρίστες.

0: Λοιπόν, τώρα θα πιάσουμε βόρεια, κυρίες και κύριοι, για να πάμε σε έναν από τους πιο σημαντικούς προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας. Στην πανέμορφη Χαλκιδική, φυσική ομορφιά, έντονη καλοκαιρινή ζωή. Πολλές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια στον ποιοτικό τουρισμό. Θα ταξιδέψουμε μαζί με τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, γεια σας, κύριε Τάσιο.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Και εμείς, να είστε καλά. Λοιπόν, πώς πάνε τα πράγματα στην Χαλκιδική και τώρα, αυτό το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, αλλά και τι βλέπετε για το καλοκαίρι που έρχεται?
1: Μία δύσκολη χρονιά λόγω και της δεύτερης εμπόλεμης κατάστασης.
0: Ναι.
1: Ευρύτερα θα έλεγα για το ελληνικό τουριστικό προϊόν, το ίδιο και για τη Χαλκιδική, με την ιδιαιτερότητα ότι είναι ένας υπηρετικός προορισμός επί της ουσίας και με οδικούς τουρίστες αλλά και με αεροπορικής αύξησης. Αυτό το τρίμηνο είναι υποτονικό. Και κυρίως για την ελληνική αγορά, επειδή ημερολογιακά έχουμε προαγωγικές εξετάσεις αλλά και πανελλαδικές. Είναι νωρίς δηλαδή φέτος το Άγιο Πνεύμα.
0: Είναι νωρίς το Άγιο Πνεύμα.
1: Με αποτέλεσμα αυτό να οδηγήσει ουσιαστικά τους όμορους νομούς σε αυθημερών ή άντε μια διανυκτέρευση, για παράδειγμα.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
1: Και, και από εκεί και πέρα, βέβαια, σιγά σιγά όμως από αυτό το τρίμηνο ξεκίνησαν οι αφήξεις από τα Βαλκάνια, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σκόπια, Σερβία κατά βάση, παρόλο τις δυσκολίες που υπάρχουν στους οριακούς σταθμούς χερσαίως, ιδιαίτερα στους ευζώνους, λόγω των νέων, της νέας οδηγίας για ταυτοποίηση πια των προσώπων από τις τρίτες χώρες, της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοώ. Και θέλω να σας πω την αλήθεια ότι είναι λυπηρό να το βιώνουμε μετά από τόσα χρόνια να μην έχουμε κάνει τις χερσαίες μας, τα χερσαία μας σύνορα έτσι, ιδανικά σε κάποιον που έρχεται σε μια ευρωπαϊκή χώρα.
0: Εγώ δεν σας κρύβω, κύριε Τάση, είδα ένα βίντεο από ένα αεροδρόμιο, δεν θυμάμαι, στη Λισαβόνα. Το αεροδρόμιο στη Λισαβόνα, όπου γινόταν χαμός με τα νέα μέτρα. Αυτά για την ταυτοποίηση των κατοίκων που δεν είναι Ευρωπαίοι πολίτες.
1: Ναι. Χαμός. Σκεφτείτε το αυτό τώρα να είναι σε οδικό χερσαίο.
0: Να είναι σε οδικό χερσαίο, ναι, έχετε δίκιο.
1: Σκεφτείτε το. Και το πρόβλημα είναι ότι το είχαμε επισημάνει από καιρό. Και το ζητούμενο δεν είναι τόσο το σελιχιακό δυναμικό. Ο κύριος Χρυσοχοίδης είπε ότι θα τις επόμενες μέρες θα λυθεί. Είναι χωροταξικό το θέμα.
0: Ναι.
1: Δεν φτάνει. Ο χώρος είμαστε, να καταλάβετε ότι στους ευζώνους είμαστε σε υποδομές 50 χρονιά πίσω.
0: 50 χρόνια πίσω. Ναι. Λοιπόν, βέβαια να πούμε το εξής.
1: Ας πάρουμε τα θετικά.
0: Από την άλλη πλευρά, τα τελευταία χρόνια η Χαλκιδική δεν είναι πλέον ήλιος, θάλασσα, ωραίες παραλίες. Είναι ένας τόπος πολλών εμπειριών. Έχει προωθείται πολύ φυσιολατρικός τουρισμός, η γαστρονομία βεβαίως, άλλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Στοχεύει στην προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερων εισοδημάτων. Έχει ενισχυθεί πολύ το διεθνές της προφίλ, κύριε Τάσιε.
1: Πράγματι είναι σωστό αυτό που λέτε. Με 50 χρόνια πια και εμείς ιστορίας, σαν προορισμός, το κομμάτι των επενδύσεων, στρατηγικών θα έλεγα επενδύσεων, έχουμε ξεπεράσει τα τελευταία 5 χρόνια τα 600 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλος αριθμός για έναν υπηρετικό προορισμό στην Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και βέβαια και συνεχίζουμε φυσικά και με τους γηγενείς επαγγελματίες σε ένα μοντέλο περίπου 100.000 κλινών. Και βέβαια μοντέλο το οποίο σωστά αναφέρατε, συνδυάζουμε πια σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους. Πρέπει να πούμε τα τελευταία χρόνια με το Ταμείο Ανάκαμψης αναδύθηκαν περισσότερο αρχαία όλυθος στα αρχαία στάγυρα. Επίσης το μουσείο στον Πολύγυρο που έχει ψηφιοποιηθεί πλήρως, όπως και τα πετράλωνα με πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, άρα κάποιος μπορεί να κάνει
2: η μάνα μέρα. Μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθρος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
6: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
11: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
12: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνει

0: Στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο διακομίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος για εξετάσεις μετά από αδιαθεσία να βρισκόταν σε εκκλησία στη Γαλαμαριά. Τέλος Ιουνίου στο Ταμείο για το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανατέκνο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μέσω Facebook. Σε τι άλλο αναφέρθηκε στην καθιερωμένη ανάρτησή του. Τον πλήρη οδηγό για αγωνικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές δημοσιεύει σήμερα Κυριακάτικη απογευματινή. Τι ισχύει με τις φορολογικές κλίμακες, τα φορολόγητα ποσά, τις προθεσμίες και τις δηλώσεις. Συνεχίζεται το Brand Fair Trump Τεχεράνης, γιατί έστειλε σήμα στους Ιρανούς για διορθώσεις στο μνημόνιο κατανόησης. Νύχτα του Αγίου Μαρθολομαίου στο Παρίσι, μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Φωτιές, καταστροφές, τραυματισμοί και συλλήψεις στη γαλλική πρωτεύουσα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά. Είναι Κυριακή, 31 Μαΐου, ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο τηλέμαχος Σαντορινίος. Και εξιτήριο από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης πήρε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο οποίος μεταφέρθηκε το πρωί εκεί αφού εστάθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια παρουσίας του στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην περιοχή της Αρετσού, στην Καλαμαριά. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Μαζί μας, από τον Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Στάτους 107,7, ο συνάδελφος Γαβρίλη Χατζινόπουλος. Γαβρίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι. Ναι, είναι τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής, κ. Ελπιδοφόρου. Είναι ευχάριστη η εξέλιξη. Λαμβάνει εξιτήριο από το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου μεταφέρθηκε το πρωί, καθώς λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας που ήταν σε εξέλιξη στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην περιοχή της Αρετσού, στην Καλαμαριά. Έσπευσε φυσικά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον Ιερό Ναό. Παρέλαβε τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο και έγινε η διακομιδή του στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Προφανώς εκεί επευλήθησε μια σειρά από ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα για την υγεία του. Έλαβε λοιπόν και το εξιτήριο. Θα επιστρέψει στο ξενοδοχείο όπου διαμένει εδώ στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου έτσι να ξεκουραστεί και εκείνος.
0: Θα συνεχίσει και το πρόγραμμά του προφανώς.
1: Έτσι ακριβώς. Να πούμε για την ιστορία ότι είναι προσκεκλημένος της Ιεράς Μητρόπολης Καλαμαριάς και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη εδώ και λίγες ημέρες. Επισκέφθηκε και κάποιες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα, γειτονικά της Θεσσαλονίκης.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο από τον Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Στάτους 107,7.

0: Τώρα, τον πλήρη οδηγό για αγωνικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές δημοσίευε σήμερα Κυριακάτικη απογευματινή. Απαντά σε όσους έχουν να κάνουν με τις φορολογικές κλίμακες, τα φορολόγητα ποσά, τις προθεσμίες και τις δηλώσεις, εστιάζοντας και στα σημεία πρέπει να προσέξουν κληρονόμοι και δωρεοδόχοι. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας οικονομολόγος, νομικός και φορολογικός αναλυτής, ο κ. Στέλιος Νομικός. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Τελεμαχέ. Έχουμε ήδη αναφέρει σε προηγούμενη εκπομπή σου γι' αυτό τον οδηγό της ΑΔΕ που περιλαμβάνει όλες αυτές τις διευκρινήσεις ώστε οι φορολογούμενοι να μην υποστούν πρόσθετες επιβαρύνσεις και μπουν σε λάθη και σε παγίδες και σε περιπέτειες. Έτσι λοιπόν διευκρινίζεται, πολύ γρήγορα να στα πω γιατί σίγουρα δεν έχουμε χρόνο, ότι αφορολόγητα ποσά για την απόκτηση της πρώτης κατοικίας σύμφωνα με την αν υπάρχει κληρονομιά ή γονική παροχή, η απαλλαγή σε αυτό το σημείο από το φόρο είναι για ποσό αξίας κατοικίας μέχρι 200.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο και μέχρι 250.000 ευρώ για κάθε έγκαμο, η οποία αυτή η αξία προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 30.000 ευρώ για καθένα από τα επόμενα 30 ανήλικα παιδιά, την επιμέλεια της οποίας έχει ο δικαιούχος. Θα σου πω πολύ γρήγορα ότι περιλαμβάνει τη θέση στάθμευσης αυτοκινήτου, αποθηκευτικού χώρου μέχρι 20 τετραγωνικά.
0: Μάλιστα.
1: Αν θέλεις να συνεχίσω, έχουμε τη δυνατότητα εδώ να συζητήσουμε πολύ γρήγορα το γεγονός ότι ο φόρος κληρονομίας εδώ υπολογίζεται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες, όπου στην πρώτη πολύ γρήγορα περιλαμβάνεται ο σύζυγος, τα τέκνα, οι εγγονοί, οι γονείς, στη δεύτερη κατηγορία οι δυσέγγονοι, οι παππούδες, οι αδερφοί, οι ανεψυχοί κλπ. Ενώ στην τρίτη κατηγορία κάθε άλλος συγγενής εξαίματος ή αγχιστίας του κληρονομούμενου ή του δωρητή, για δε τις κλίμακες φορολογίας, πολύ γρήγορα να σου πω ότι για τα πρώτα 150.000 ο συντελεστής

0: κληρονομούμενο. Αν όμως στην περίπτωση που δεν έχουμε μέσω τραπέζης αυτή τη μεταφορά της γονικής παροχής, εδώ η πρώτη κατηγορία επιφορτίζεται με φορολογικό συντελεστή αυτοτελώς 10%.
1: Μάλιστα.
0: Για τη δεύτερη περίπτωση 30% και για την τρίτη 40%.
1: Μάλιστα. Στέλιος Νομικός, ευχαριστούμε για όσα μας είπε Στέλιο. Φυσικά τα υπόλοιπα, κυρίες και κύριοι, για λεπτομέρειες στην κυριακάτικη απογευματινή που κυκλοφορεί. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, στην ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, καθώς και στις έρευνες υδρογων ανθράκων, επικεντρώθηκε καθιερωμένη ανάρτηση του Πρωθυπουργού στο Facebook. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι θα δοθεί εκτακτή ενίσχυση 150 ευρώ ένα παιδί, όπως γνωρίζουμε, και η οποία θα δοθεί όμως το τέλος Ιουνίου. Επίσης, χωρίς αίτηση θα γίνει αυτό. Παράλληλα, επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ. Αυτό ανακοίνωσε για τον ίδιο μήνα. Μαζί μας είναι ο Κώστας Παπακλημίτσος, να πούμε περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και φυσικά καλή επιτυχία και στα παιδιά τα οποία συνεχίζουν τις πανελλαδικές. Έγινε η πρεμιέρα την Παρασκευή και το Σάββατο συνεχίστηκαν και έχουμε δύο εβδομάδες ακόμα μπροστά μας, σύν τις υπόλοιπες με τα ειδικά μαθήματα. Σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι ξέρω ότι αυτές τις ημέρες όλα μοιάζουν να κρίνονται από ένα γραπτό μέσα σε λίγες ώρες. Δεν είναι όμως έτσι. Είπε ο κ. Κοντουστάκης στις πανελλαδικές, ένα σημαντικό σταθμό, όχι ο μοναδικό, συμβουλεύει τους μαθητές. Απόφοιτους πλέον, μπείτε να μπουν στην αίθουσα με καθαρό μυαλό, χωρίς όπως λέει να φορτωθείτε περισσότερο άγχος από όσα ήδη έχετε. Ενώ κάνει λόγο και για την δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550, που θα λειτουργεί από το Υπουργείο Παιδείας μέχρι και τις 30 Ιουνίου για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων και των οικογενειών σε ένα παραλλαγικό δίκτυο από ψυχολόγους των κέντρων διεπιστημονικής αξιολόγησης, βουλευτικής και υποστήριξης. Τώρα, σε σχέση τώρα με το κυβερνητικό έργο, μιλάει για τον Ιούνιο συνέχιση της επιδότησης των δίζελ 15 λεπτά το λίτρο η ενίσχυση, με στόχο η τιμή να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τον Μάρτιο. Άλλα μέτρο τον Ιούνιο, έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς καμία αίτηση, με διευρυμένα συστηματικά κριτήρια που η εκτίμηση της κυβέρνησης ότι καλύπτουν πάνω από το 80% των νοικοκυριών της χώρας. Περνάει και στις έρευνες για ενδεχόμενη ύπαρξη και αξιοποίηση φυσικά των υδρογων ανθράκων στην χώρα. Κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός για αυξανόμενο ενδιαφέρον μεγάλων διεθνών ενεργειακών ομίλων για την χώρα μας. Και πώς το υποστηρίζει αυτό, με το γεγονός ότι Chevron και Renic Energy υπέβαλαν αίτημα για συμμετοχή του Αμερικανικού Ενεργειακού Κολοσσού, όπως το χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός, στην παραχώρηση του Block 10, ανοιχτά του κυπριακού κόλπου στο νότιο Ιόνιο. Δεν προδικάζει φυσικά είδε κανένα αποτέλεσμα, όμως η Ελλάδα, λέει ο Πρωθυπουργός, αντιμετωπίζεται πλέον μια χώρα με σοβαρές ενεργειακές προοπτικές. Έχει και 2,2 δις για το Ταμείο Ανάκαμψη ότι η χώρα μας υπέβαλε διπλό έτοιμο εκταμείευσης, 7ο για σκέλος δανείων, 8ο για σκέλος μεταρρυθμίσεων, 1,63 δις το συνολικό πακέτο αυτών του αιτήματος που έβαλε η χώρα μας και ότι η ολοκλήρωση του κατηματολογίου βρίσκεται πλέον πολύ κοντά. Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού των στοιχείων κτηματογράφησης καλύπτει το 99% της επικράτειας. Νομίζω ότι δεν έχει θυμάσει πολύ καλά, γιατί είσαι και εσύ παλιός στο ρεπορτάζ, πόσες δεκαετίες. Συζητάμε για το κτηματολόγιο, από την προσπάθεια που έγινε επί εχοδέκο στο Λαλιώτη πριν από 30 χρόνια σχεδόν και ακόμα πιο πίσω ίσως. Τώρα λοιπόν φτάνουμε στο 99% σήμερα πια της κτηματογράφησης. Και από εκεί και μετά μιλάει για τις προσπάθειες του ΕΣΥ για τη αναβάθμιση των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας και κλείνει ο Πρωθυπουργός με την ετήσια έκθεση του e-Kouros, είναι ένα εργαλείο που έχει αναπτύξει ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, ο κ. Σταυρούτσης. Είναι ψηφιακό σύστημα καταγραφής του αθλητικού οικοσυστήματος. Και αυτό δείχνει λοιπόν ότι ένας στους τέσσερις πολίτες της χώρας ασχολείται άμεσα ή έμεσα με τον αεραστεχνικό αθλητισμό. Σίγουρα μια πολύ ελπιδοφόρα είδηση αυτή.
1: Βεβαίως, έτσι είναι, Κώστα μου. Κώστας Παπακλημίτσος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Στο πολιτικό πεδίο θα παραμείνουμε. Συνεχίζονται οι κόντρες των στελεχών της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης για διάφορα θέματα σχετικά με το θέμα της Νέας Δημοκρατίας και όσα κόμματα πλέον κινούνται, κυρίες και κύριοι, στην αντιπολίτευση. Θα πάμε να μιλήσουμε για τις ανατροπές που προκαλούν αυτά τα νέα κόμματα. Είναι συνεχείς οι ανατροπές. Οι τόνοι παραμένουν χαμηλά πάντως από πλευράς του Αλέξη Τσίπρα, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, του νέου κόμματος της Ελλάς, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά ο νέος τίτλος. Παραμένουν χαμηλά λοιπόν οι τόνοι, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Πάμε να πούμε περισσότερα για όσα σημειώνονται, τεκταίνονται και συμβαίνουν στην κεντροαριστερά. Πάντα η γνώμη και το ρεπορτάζ του εκδότη της εφημερίδας στο Καρφί, του Ανδρέα Παπαδόπουλου, έχουν βαρύτητα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλεμαχέ μου. Καλή Κυριακή και στους ακροατές μας. Νομίζω το είπε σωστά από την

0: πλευρά της Αμαλίας θέλουν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους στο κομμάτι της αντιπαράθεσης, τουλάχιστον με τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, και διακηρύττουν ότι ο αντίπαλός τους είναι η Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλουν να κάνουν σε πρώτη φάση είναι να βγάλουν τηλέμαχοι καινούργια πρόσωπα. Mm-hmm. Αφενός, αυτά που βγαίνουν ήδη στα κανάλια, όπως είναι η κυρία Φωνικολάκου, η κυρία Παπαδοπούλου και άλλα νέα στελέχη που έχουν αναλάβει και την εκπροσώπηση. Από την άλλη, να βγάλουν και κάποια πρόσωπα έτσι επώνυμα που στηρίζουν το εγχείρημα. Εντάξει, δεν προκαλεί εντύπωση, για παράδειγμα, το κύριο Σκυλάκης ή η κυρία του Μασάκου, ναι. του Μασάτου, οι δύο γνωστοί ηθοποιοί υπογράφου, ήταν και οι παρουσιαστές στο φυσείο. Είναι, για παράδειγμα, η Ιωάννα Παπά, η γνωστή ηθοποιός. Είναι ο Χάρης Μαυρουδής, γιος του Νότη Μαυρουδή, του μουσικοσυνθέτη και καλός νέος ηθοποιός. Είναι σκηνοθέτες, είναι ραδιοφωνική παραγωγή. Είναι πρόσωπα από το χώρο της επιστήμης που έχουν βάλει και τις πρώτες υπογραφές στο εγχείρημα. Κοινώς θέλουν τηλέμαχοι από την Αμαλίας να βγάλουν όσο το δυνατόν μπορούν περισσότερα νέα πρόσωπα, νέα υλικά, να μην είναι έτσι ο κύριος Τσίπρας υποχρεωμένος να απαντάει στην κριτική ότι κάνει reunion και ότι δημιουργεί ένα κόμμα με παλιά υλικά.
1: Πάντως, εάν είναι μόνο καινούργοι, τότε θα ασχοληθούν με τον μοναδικό παλιό που υπάρχει στο κόμμα, η κριτική δηλαδή. Μιλώ φυσικά για τον Αλέξη Τσίπρα, έτσι. Αν επικεντρωθεί μόνο σε νέα πρόσωπα. Μια επισήμανση.
0: Προφανώς, επειδή ο κ. Τσίπρας έχει την ιδιαιτερότητα, είναι ναι μεν ηλικιακά νέος, είναι μόλις 52 ετών, ταυτόχρονα όμως έχει και μια μακρά πολιτική εμπειρία και κυβέρνησε τη χώρα και σε πολύ νέα ηλικία. Άρα, προφανώς η συζήτηση θα πηγαίνει και στο τι μπορεί να έγινε το 12, το 15, το 17 ή το 2019 ή ακόμα και το 23.
1: Έχεις δίκιο.
0: Αλλά, όπως αντιλαμβάνεσαι, τουλάχιστον η επικοινωνιακή ομάδα της Ελλάς θέλει να στείλει το σήμα ότι συζητάμε για το αύριο και όχι για το χθες. Θα φανεί πόσο εύκολο είναι. Και εν πωλής αυτό θα εξαρτηθεί και αν έχει καινούργια πράγματα να πει το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα.
1: Και η ικανότητα των νέων στελεχών, γιατί δεν αρκεί να είσαι απλά ένα νέο πρόσωπο, αλλά να έχει την κατάλληλη.
0: Βέβαια, είναι κάτι πολύ δύσκολο. Και εκεί ξέρεις τι γίνεται τώρα. Μέχρι τώρα τα περισσότερα στελέχη, εντάξει, είναι και λίγες μέρες, ως επιτοπλίστων. Βγαίνουν μόνα τους στα κανάλια να του γνωρίσει και ο κόσμος και εμείς οι δημοσιογράφοι να ρωτάμε αποκλειστικά πράγματα για το νέο φορέα.
1: Μετά θα αρχίσουν τα δύσκολα.
0: Ναι, θα μπαίνουν στα πάνελ με τα έμπειρα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ, του Κομμουνιστικού Κόμματος, της Νέας Αριστεράς που ήδη με κάθε ευκαιρία ρίχνει βέλη και κάνει λόγο για προσωποπαγές κόμμα. Έχουμε σήμερα ανακοίνωση πολύ σκληρή της Νέας Αριστεράς κατά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Βλέπει δηλαδή και ότι και οι εμφύλοι στην αριστερά καλά θα κρατήσουν και όπως είπαμε και χθες. Είναι εβδομάδα εξελίξεων και στη Νέα Αριστερά που αύριο ή το αργότερο την Τετάρτη θα πάψει να είναι κοινοβουλευτικό κόμμα καθώς θα φύγουν από 5 έως 7 βουλευτές και ο ΣΥΡΙΖΑ από το Σάββατο ή η Κεντρική Επιτροπή να αποφασίσουν πώς πορεύονται και κυρίως αν διατηρείται το κόμμα, αν πάνε τα περισσότερα άλλα στελέχη στον κύριο Τσίπρα ή όπως λένε κάποια άλλα στελέχη, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, να κρατηθεί ψηλά η σημαία του κόμματος.
1: Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, στην ανάλυση και το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που έχει σχέδιο για τη χώρα και δεν τη φοβίζουν οι εξελίξεις στην αριστερά. Σχολεία σε ερωτηθή σχετικά στο Action 24 ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.
2: Η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μοναδική δύναμη. Η μοναδική δύναμη η οποία έχει σχέδιο για τη χώρα, κυβερνάει εδώ και 7 χρόνια με τα λάθη, με τις παραλήψεις, αλλά έχει καταφέρει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μας φοβίζει, παρακολουθούμε, δεν μας φοβίζει ούτε οι εξελίξεις στον χώρο της αριστεράς. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τι αντιπροσωπεύουν. Ύπαλος είναι είτε ο κύριο Τσίπρας, είτε ο κύριο Ανδρουλάκης, ή οποιοδήποτε και να είναι.
1: Το Πασόκ πρέπει να κάνει κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Είπε μεταξύ άλλων στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο ο Δήμαρχος Αθηναίων. Χάρης Δούκας.
3: Νομίζω ότι ήταν μια ιστορία που όλοι ανέμεναν, δεν υπήρξε κάποια έκπληξη. Θα κριθεί ο κύριος Τσίπρας, θα κριθεί και το κόμμα του. Όσον αφορά τη δικιά μας περίπτωση, θεωρώ ότι το Πασόκ βεβαίως πρέπει να κάνει κριτική στον κύριο Τσίπρα και στο κόμμα του και ο κύριος Τσίπρας σε εμάς. Αλλά το μέτωπο πρέπει να είναι καθαρό και πρέπει να είναι με τη Νέα Δημοκρατία, με την κυβέρνηση. Οτιδήποτε άλλο διαφορετικό νομίζω ότι είναι δώρο στον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, διότι δημιουργεί μια πολυδιάσπαση, εξυπηρετεί αυτή η πολυδιάσπαση και τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό και έχουμε χρέος εμείς να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, να τηρήσουμε τις αποφάσεις του συνεδρίου που λέει ότι η προοδευτική διακυβέρνηση και μοναδικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδικός αντίπαλος πριν και μετά τις εκλογές.
1: Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από το Μέγκα η Μαρία Καριστιανού. Τον κατηγόρησε για κοροϊδία αναφέροντας ότι παρουσιάζει στοιχεία από το κόμμα ως δικές του προτάσεις από το κόμμα τους, ως δικές του προτάσεις, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζει την κυβέρνηση Μητσοτάκη η κυρία Καριστιανού ως άκρος επικίνδυνη λόγω εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένης της συγκάλυψης στα Τέμπη του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών.
4: Δεν μπορώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά και να παίρνει και ουσιαστικά πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία. Δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο με τα Περιστέρια. Το βρήκα πολύ χαμηλού επίπεδου. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει διαπράξει σωρία εγκλημάτων. Και μόνο τα Τέμπη, όχι μονάχα το έγκλημα της σύγκρουσης, αλλά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν μετά προκειμένου να συγκαλύψουν, αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα για μια πολιτισμένη χώρα. Και να βάλουμε μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα μη ανάκαμψης και όλα τα άλλα που έχουμε δει, τις υποκλοπές. Άρα προφανώς η κυβέρνηση αυτή είναι άκρος επικίνδυνη. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω για τον κύριο Τσίπρα, εμείς σίγουρα όμως μας ενδιαφέρει η κάθαρση και η λειτουργία ενός κράτους δικαίου. Εγώ την υπόσχεση την έδωσα στην κόρη μου ούτως ή άλλως και ήταν κάτι που το είχα πει και από την αρχή, ότι και μόνη μου να είμαι, εγώ αυτόν τον αγώνα πρέπει να τον δώσω. Είναι η αποστολή μου.
1: Με την απόφαση της προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η διήμερη απολογητική διαδικασία. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και την επιβολή χρηματικών εγγυήσεων. Σφοδαία την παράθεση στο άξιον 24 για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα στον Τάσο Γαϊτάνη από τη Νέα Δημοκρατία, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σταύρο Μιχαηλίδη και το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Αντίπα.
5: Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τον κύριο Μιχαηλίδη. Έχω να πω ότι το Πασόκ οφείλει μια συγγνώμη. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης προχθές ήταν η επέτειος του θανάτου του, έλεγε ότι η πολιτική χρειάζεται ψυχή. Και δυστυχώς το Πασόκ δεν έχει ψυχή. Γιατί αν είχε ψυχή, όφιλε να πει αυτή τη συγγνώμη. Για ποιους λόγους? Καταρχάς, την κυρία Τιχεροπούλου δεν τη θυμήθηκε η Νέα Δημοκρατία, να πω στον κύριο Μιχαηλίδη. Η κυρία Τιχεροπούλου ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η κυρία Τιχεροπούλου, λοιπόν, ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να υπολογίσει το μέγεθος της ζημιάς για κάθε μία εκ των περιπτώσεων. Αποφαίνεται ότι για τις μισές και πλέον περιπτώσεις μηδενική ζημιά, κύριε Καμπουράκη, μηδενική ζημιά. Για κάποιες άλλες περιπτώσεις, κυρία Παπακώστα, ας πούμε, η οποία κατηγορήθηκε αρχικώς για κακούργημα. Το χρηματικό ποσό υπολογίστηκε, αν θυμάμαι καλά, σε κάποιες μερικές χιλιάδες ευρώ, 7.000, αν θυμάμαι καλά, τα οποία δεν καταβλήθησαν κιόλας. Δεν δόθησαν τα χρήματα. Άρα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ που μίλησε για μια γαλάζια εγκληματική οργάνωση, για κυβέρνηση υποδίκων. Ακούστε, ακούστε, όχι, μην με διακόπτετε, δεν σας το επιτρέπω. Για κυβέρνηση υποδίκων οφείλει μια συγγνώμη. Και να πω κάτι, κύριε Καμπουράκη και κυρία Ζαρακέλη. Ωραία, έπεσε αμελητή και έπρεπε να το στείλει στη Βουλή και πολύ καλά έκανε. Το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου που λένε ότι υπάρχει μηδενική ζημιά, δεν υπάρχει δηλαδή ζημιά για τον κύριο Λιβανό και για την κυρία Ραμπατζή, είχε κατατεθεί 2 μέρες πριν τη συζήτηση στη Βουλή.
6: Μιλάτε λοιπόν εσείς για συγγνώμη που με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα δισεκατομμύρια έχουν χαθεί από τον πρωτογενή τομέα, από τους ανθρώπους της αγροτιάς, καταραίει ένεκα και αυτής της κατάστασης, της απαξίωσης των ανθρώπων της Υπαίθρου, το δημογραφικό καταραίει Ύπεθρος, και λέτε εσείς για συγγνώμες όταν δεκάδες και εκατοντάδες άτομα της παράταξής σας είναι στα δικαστήρια ενώπιον για να δικαστούν για τέτοιες απάτες. Και το άλλο που θέλω να σημειώσω,
5: Ανδρουλάκη δεν είναι,
6: αφήστε το κουμπάρο του κυρία Ανδρουλάκη. Βρήκατε τώρα μιλάτε, τον κουμπάρο του κυρία
5: Ανδρουλάκη. Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι τα στελέχη?
6: Όχι, δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Θα περιμένετε να τα πείτε μετά.
5: Λέτε ψέμα.
6: Κύριε Γατάνη, μην ταράζεστε.
5: Καθόλου δεν ταράζομαι.
6: Δεύτερον, μιλάτε για κατρακύλα δημογραφική του ΠΑΣΟΚ που από το 8-23 είναι σήμερα στο 16-17.
5: Δεν ξέρω αν είστε περισσότεροι ή λιγότεροι.
6: Αφήστε,
5: κύριε
6: Γαϊτάνη. Αν έχετε επιχειρήματα θα τα πείτε, μην βιάζεστε. Και μιλάτε εσείς που από το 41 του 23 είστε πάνω κάτω στο 20.
7: Και στην Επιτροπή Κόντ που ήρθε, ακόμα και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, πως φαίνεται από την ανακοίνωση του επικεφαλής της αποστολής, γίνεται λόγος για συνθήκες που δημιούργησαν περιθώρια κακοδιαχείρισης και πιθανής απάτης. Θεωρώ ότι δεν είναι διαχρονικό αυτό το ότι συμβαίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο.
1: Συνεχίζεται το Brand Affair του Ντόναλντ Τραμπ με την Τεχεράνη. Μια νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση και χειρίας φέρεται να έστειλε πίσω στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα την ανησυχία του εκφράζει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μετά την ενημέρωση από τη διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία ότι ντρόουν έπληξε το κτίριο του στροβιλοστασίου με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα σε τοίχο. Πάμε να πούμε περισσότερα από το Διεθνές Δελτίο, όπως θα έχει σταχυολογήσει η Ελισάβετ Θαμοπούλου που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
8: Καλό μεσημέρι σε όλους. Σε έναν ιδιότυπο πόλεμο, σε ένα νέο πόλεμο αφηγήματος, φαίνεται πως έχουν εισέλθει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν γύρω από τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την αντίθεσή του με την εμπλοκή της χώρας του σε πολέμους, κάνοντας παράλληλα μια σύγκριση με την εισβολή στο Ιράκ. Και είπε συγκεκριμένα, κοιτάζεις τι συνέβη με το Ιράκ, τα πήγαμε τόσο χάλια, ήταν τόσο ανόητο αυτό που κάναμε, δεν έπρεπε καν να βρισκόμαστε εκεί εξ αρχής, δεν έπρεπε να είμαστε στο Ιράν, αλλά το Ιράν έχει την ικανότητα, δήλωσε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ στις δηλώσεις του, με τις οποίες φαίνεται πως σκληραίνει τους όρους απέναντι στην Τεχεράνη. Τώρα το Ιράν, όπως δηλώνει τις τελευταίες ώρες, δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ χωρίς εγγύησης και αυτό απαντά λοιπόν η Τεχεράνη στην πλευρά του Τραμπ. Η δήλωση ειδικότερα του Γκαριμπάφ έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να σκληραίνει, όπως είπαμε, τη στάση του απέναντι στο Ιράν. Και το Ιράν λοιπόν δεν θα εγκρίνει καμία κοινή δήλωση με τη Ουάσιγκτον χωρίς εγγύησης για τα δικαιώματά του. Ο Τραμπ να υπενθυμίσουμε ότι ζητά από το Ιράν πιο συγκεκριμένες εγγυήσεις όσον αφορά τώρα στο πυρηνικό πρόγραμμα και πιο συγκεκριμένα ένα σαφές πλαίσιο για τη διαχείριση του αποθέματος του εμπλουτισμένου ουρανίου, τον τρόπο με τον οποίο δηλαδή το υλικό θα απομακρυνθεί ή θα τεθεί υπό έλεγχο, καθώς και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ο Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν μία νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση και χειρία, ενώ τις τελευταίες μέρες ένα συμφωνώ μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου διαφαινόταν να φτάνει στην ολοκλήρωσή του. Σύμφωνα τώρα με τους New York Times που επικαλούνται αξιωματούχους με γνώση των συνομιλιών, ο Τραμπ σκλήρινε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και απαιτεί την καταστροφή των ιρανικών αποθεμάτων του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Το πυρηνικό ζήτημα είναι ένα από τα κύρια σημεία τώρα της τριβής στις διαπραγματεύσεις. Και στον Ισραηλινό στρατό δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ότι περισσότερα από 25 βλήματα εκτοξεύτηκαν από το Λίβανο προς το Ισραήλ και όλα αυτά το Σάββατο, ενώ οι σιρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν στις βόρειες πόλεις Καρμιέλ και Σαφέντ για πρώτη φορά μετά την κατάπαυση του πυρός σύμφωνα με τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Και σε ένα τελείως διαφορετικό μέτωπο τώρα, ας περάσουμε στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Παρίσι που μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, παραδόθηκε ειδικότερα στο χάος και φυσικά και άλλες πόλεις της Γαλλίας, καθώς ξέσπασαν βία επεισόδια μεταξύ οπαδών της Παρίς σε Ζερμέν και της αστυνομίας σχεδόν αμέσως μετά τον τελικό του Champions League, όπου η γαλλική ομάδα κατέκτησε το τρόπαιο νικώντας 4-3 την Άστραν στα πέναλτι. Συνολικά 219 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις ανάμεσα σε οπαδούς και αστυνομικούς σε όλη τη Γαλλία. 8 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Χιλιάδες τώρα αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί για να περιορίσουν τα επεισόδια, τα οποία προκάλεσαν προβλήματα στις λεωφοριακές, σιδηροδρομικές
1: και μπορούν φυσικά οι ακροατές να παρακολουθήσουν σε βίντεο όλα αυτά. Βεβαίως. Βίντεο από τη γαλλική πρωτεύουσα στο apparapolitica.gr και στο iEfημερίδα. Ευχαριστούμε, Ελισάβετ. Ελισάβετ Σαμοπούλου.
9: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 2641091760.
11: Κινητό 6945-3627-08.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
12: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
14: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
14: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
15: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
16: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
17: Έχουμε ή να κατέβουμε σύμφωνα με αυτό που ορίζει ο νόμος. Άρα είναι πτωτικά επί του παρόντος τα πράγματα.
1: Το πλαφόν μας θυμίζετε πόσα λεπτά είναι το περιθώριο που έχετε?
17: Είναι το ανώτερο μέχρι 9,5 λεπτά.
1: Μάλιστα.
17: Μέχρι. Θα σας το πω όμως τίμια, κανένας δεν φτάνει μέχρι εκεί και θα σας το εξηγήσω. Λόγω του ότι στους δρόμους που είμαστε υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός, πολύ μεγάλος, το κάνω άλλη μια φορά καταγγελία.
1: Ναι.
17: Από όλους αυτούς τους περίεργους που ξεπλένουν χρήματα στο χώρο μας και έχουν μπει και δεν βγαίνουν, και από τα εταιρικά, τα οποία έχουν δύο τσέπες, η μία βγάζει, η άλλη βάζει και κάνουν ό,τι θέλουν. Να σας πω ένα για να καταλάβετε. Εταιρεία μεγάλη, που μία φορά την εβδομάδα έχει παιχνίδι και έχει προσφορά ένα προϊόν, τώρα είπε στους συνεργάτες, ακούστε, αυτό το μήνα εγώ θα χαμηλώσω τη μείωσή μου, εσείς θα το πάρετε πάνω σας για να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Είναι άδικο. Ο κλάδος έχει τον πλαφόν και οι εταιρείες πατάνε πάνω μας. Φυσικά το έχουν δηλώσει ότι δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Άρα ποιος είναι ο στόχος? Το λέω ξεκάθαρα. Να φύγουμε από τη μέση όλοι οι μικρομεσαίοι, να μείνουν εταιρικά και όλοι οι άλλοι που είπα πριν, και τότε να δείτε που θα γίνουν τα μέτρα. Αλλά θα έχει φύγει ο κλάδος και είναι αμαρτία.
1: Σας ευχαριστώ, κυρία Ζάγκα. Αυτά θα τα πούμε βέβαια σε μελλοντική εκπομπή και με περισσότερη ώρα. Συναμερικοί ειδήσεων δεν είναι δυνατόν να τα αναλύσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, κυρία Ζάγκα. Γεια σας. Νέος εξαμηνιαίος κύκλος αναδρομικών για 345.000 συνταξιούχους ξεκινά τον Ιούνιο. Για τα καλά νέα μαζί μας έχει συνηθίσει ο Γιώργος Μάλτης. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Να υπενθυμίσω εδώ ότι ουσιαστικά μπαίνει, όπως αναφέρθηκε προχθές στην παρουσίαση της ολοκλήρωσης του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΕΦΚΑ, μπαίνει πλέον σε εφαρμογή πλήρες το σύστημα και θα βγάζει από τέλος Ιουνίου και μετά θα βγάζει αναδρομικά και βέβαια μέχρι 8.000, να θυμίσω εδώ ότι μέχρι 8.000 αναδρομικά αφορούν εργαζόμενους με παράλληλη ασφάλιση, οι οποίοι έχουν σε δύο ταμεία, ασφαλιστεί σε δύο ταμεία, εκ των οποίων στο ένα δεν έχουν 16 χρόνια. Ο νόμος Κατρούγκαλου προέβλεπε ότι για να πάρει κάποιος την προσάυξη θα έπρεπε να έχει 16 χρόνια. Έχουμε περιπτώσεις, χιλιάδες περιπτώσεις, με 15 ετία σε δύο ταμεία, που σημαίνει ότι η σύνταξη θα υπολογιστεί με 0,78-77% η επιπλέον προσάυξη, και βέβαια βγαίνουν αναδρομικά για 16 μήνες, 16 μήνες το λιγότερο, μέχρι 40 μήνες το ανώτερο, βγαίνουν αναδρομικά της τάξης των 8-8.500 ευρώ. Υπάρχουν περιπτώσεις, 40.000 περιπτώσεις συνταξιούχων οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για προσάυξηση της πενταετίας που ήταν εργαζόμενοι και έχουν διακόψει τη δουλειά τους. Να θυμίσω εδώ ότι χθες είπαμε ότι ετοιμάζεται νομοθετική ρύθμιση ώστε να κάθε πενταετία να συνυπολογίζεται η προσάυξη, χωρίς να είναι απαραίτητο όπως είναι σήμερα να παρκεθεί κάποιος εργαζόμενος συνταξιούχος. Αυτές οι περιπτώσεις είναι 40.000. Υπάρχουν περιπτώσεις χειρίας στρατιωτικών, είναι περίπου 25.000 χείρες, οι οποίες περιμένουν αναδρομικά από το μετοχικό ταμείο στρατού. Αφορά περίπου 4.000 τα αναδρομικά τα συγκεκριμένα. Βέβαια έχουμε και τις περιπτώσεις του 200.000 περιπτώσεις του 11μήνου, οι οποίοι στην επικουρική σύνταξη και στα δώρα, οι οποίοι έχουν υποβάλει αγωγές και έχουν δικαιωθεί, και αναμένεται να ξεκινήσει και εκεί ο καταλογισμός και η επιστροφή των παρακρατημένων συντάξεων της περίοδου τον Ιούλιο του 2015 μέχρι Μάιο του 2016. Τι λέμε?
1: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μάλτη για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Υποδός πολέμου για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Έχει τεθεί η πυροσβεστική υπηρεσία, αφιστώντας την προσοχή για τις φωτιές που ξεσπούν από αμέλεια. Χαρακτηριστικό είναι ότι από 1η Ιανουαρίου έως και 30 Μαΐου έχουν επιβληθεί συνολικά 365 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 60 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόχρονης διαδικασίας. Την ετοιμότητα της υπηρεσίας και την ενίσχυση σε μέσα και στελέχη εφέτος επισήμανε σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κωνσταντίνος Τσίγκας.
19: Η αλήθεια είναι ότι σε εξοπλισμό και μέσα είμαστε γενικά σε καλύτερο επίπεδο. Και από ανθρώπινο προσωπικό, με προσλήψεις που έχουν γίνει και σε μόνιμο προσωπικό, αλλά και σε προσωπικό των ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων, είναι οι δασοκομάντος, οι οποίοι έχουν κατανεμηθεί με διασπορά σε 21 σημεία σε όλη την Ελλάδα, με αερομεταφερόμενα τμήματα, που πλησίων υπάρχει ελικόπτερο και αν χρειαστεί να επέμβει και εκτός της περιοχής που εδρεύει μπορεί να μετακινηθεί για να μπορεί να συνδράμει. Σε σχέση με τα εναέρια μέσα, αριθμούν περίπου πάνω από τα 80, είναι τα εθνικά, τα ιδιόκτητα, αλλά και τα μισθωμένα εναέρια μέσα, και για επιτήρηση αλλά και για κατάσβεση.
1: Πέρυσι πόσα είχαμε λιγότερα?
19: Είχαμε με 3 λιγότερα πέρυσι, έχουν μπει στο μηχανισμό 3 περισσότερα φέτος. Το ζητούμενο όμως είναι αυτό που είπατε πριν από την ερώτηση για τον εξοπλισμό, ότι να έχουμε λιγότερες πυρκαγιές. Εάν το ανθρώπινο χέρι, που κατά 80% προβαίνει σε χρήση φλόγας, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, μειωθούν αυτές οι ενάρξεις πυρκαγιών, θα μειωθούν και οι συνέπειες.
1: Πάμε τώρα να μιλήσουμε, γιατί θα παραμένουμε στο θέμα των πυρκαγιών, με τον πρόεδρο της Πανελληνίας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος, τον κύριο Μάκη Τσουγκρή, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, καλό σας μεσημέρι.
20: Καλά εσείς, καλησπέρα στους ακροατές και σε εσάς.
1: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, τουλάχιστον όσον αφορά τα μέσα και το προσωπικό, όπως μας είπε ο κύριος Τσίγκας και ακούσατε κι εσείς. Ωστόσο, είναι πάντα σημαντική και ιδιαίτερα, θα έλεγα, βοηθητική για το πυροσβεστικό σώμα και οι άνθρωποι που εσείς εκπροσωπείτε, δηλαδή οι εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος, οι οποίοι είναι απόλυτα εκπαιδευμένοι και δίνουν και αυτοί πολύ σημαντική χειραβοηθείας. Όσον αφορά τον αριθμό, παραμένουμε στα ίδια επίπεδα των εθελοντών πυροσβεστών σε σχέση με πέρυσι? Όσοι αδυνατούν πλέον να παρέχουν υπηρεσίες, αναπληρώνονται αυτά τα κενό, αν υπάρχει?
0: Ναι, υπάρχει, παραμένουν περίπου στον ίδιο αριθμό. Είναι γεγονός ότι κάθε χρόνο έχουμε εισρωή νέων εθελοντών πυροσβεστών, υποψήφιων μάλλον. Το πρόβλημα έγκυται στο γεγονός ότι περισσότεροι από αυτούς, τελειώνοντας και την εκπαίδευσή τους, δεν μπορούν να παραμείνουν στο πυροσβεστικό σώμα, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά επειδή δεν τους παρέχει το πυροσβεστικό σώμα τα μέσα ατομικής προστασίας.
1: Α, μάλιστα.
0: Δυστυχώς αυτό το πρόβλημα εξακολουθεί, αν και είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι.
1: Χρόνια, κύριε Τσιγκρίκο, συζητάμε αυτό. Ναι.
0: Ακριβώς, αλλά βλέπουμε πάλι ότι μπαίνουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού και της αντιπυρικής περίοδου.
1: Ναι.
0: Και η τελευταία εκπαιδευτική σειρά που αριθμεί περίπου γύρω στους 400 νέους εθελοντές πυροσβέστες, όπως και προηγούμενοι εθελοντές από άλλες εκπαιδευτικές σειρές, δεν έχουν πάρει καν τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, δηλαδή χιτόνιο, παντελόνι, κράνος δασικό, μπότες δασικές, έτσι ώστε τουλάχιστον να αξιοποιηθούν, γιατί δεν είναι βοηθητικοί εθελοντές, επιχειρούν κανονικά στο πεδίο με το μόνιμο προσωπικό. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντική θα ήταν η βοήθειά τους αν τους είχαμε και αυτούς τους ανθρώπους.
1: Αυτοί οι άνθρωποι τώρα για να πάρουν αυτόν τον εξοπλισμό, πόσα χρήματα χρειάζεται να δαπανίσει κανείς για να μπορέσει να έχει ένα τέτοιο εξοπλισμό? Δεν είναι λίγα.
0: Δεν είναι σε καμιά περίπτωση λίγα, είναι αποτρεπτικό το νούμερο και αν μιλάμε για ένα πλήρη εξοπλισμό μέσα ατομικής προστασίας και για αστικές πυρκαγιές, γιατί επιχειρούμε και το χειμώνα με το μόνιμο προσωπικό, αγγίζει κοντά τα 2.000 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι παράδοξο.
1: Βέβαια.
0: Να θέλεις να προσφέρεις στην πατρίδα σου και στο πυροσβεστικό σώμα και να πληρώνεις αυτό ποσό από την τσέπη σου. Υπήρχε μια γενικευμένη αισιοδοξία σε όλους μας και σε μένα προσωπικά ότι μέσα στο προγράμματος ΕΓΙΣ, που είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα.
1: Αφορά την πολιτική προστασία το συγκεκριμένο και είναι πόροι κοινοτικοί από ό,τι ξέρω, έτσι.
0: Και ακόμα αυτή τη στιγμή περιμένουμε και στην τελευταία βέβαια συνάντηση που είχαμε τον κύριο Κατσαφάδο, τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, μας διαβεβαίωσε ότι θα κάνει και αυτός ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουν τουλάχιστον κάποιες ευαίσθητες περιοχές να καλυφθούν, που είπα χαρακτηριστικά το νησί της Λέρου, όπου δεν υπάρχει επαγγελματική υπηρεσία, εκεί υπηρετούν μόνο εθελοντές πυροσβέστες. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αταλάντης, που έχουμε 7 νέους εθελοντές πυροσβέστες και είναι μια ιδιαίτερη ευαίσθητη περιοχή όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές, τη Φθιώτιδα εννοώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Αλλά υπάρχουν και εθελοντές από προηγούμενες εκπαιδευτικές σειρές που δεν τα έχουν πάρει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι παράξενο και.
1: Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει μια κινητοποίηση, να δοθούν αυτά τα απαραίτητα για να μπορέσουν και να επιχειρήσουν και οι νέοι εθελοντές πυροσβέστες. Είναι απαραίτητοι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουγκρή. Θα τα ξαναπούμε.
0: Καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Οπότε θέλω στη διάθεσή σας. Γεια σας.
1: Γεια σας. Παγκόσμια μέρα κατά του καπνίσματος σήμερα, με τα στοιχεία για την βλαβερή συνήθεια να αποδεικνύουν πόσο επιβαρυντικό είναι το καπνίσμα για την υγεία. Μαζί μας για να πούμε περισσότερα είναι ο καθηγητής πνευμονολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κ. Κωνσταντίνος Γουρουλιάνης. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά? Έπεσε η γραμμή. Όχι, τον έχουμε τον κύριο καθηγητή. Κύριε Γουρουλιάνη, μας ακούτε? Όχι, έχει πέσει η γραμμή. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε με τον καθηγητή. Πρέπει να πούμε το εξής. Ότι το παράδοξο είναι ότι στην χώρα μας είχαμε τον πρώτο αντικαπνιστικό νόμο επί εποχής του Όθωνα, το 1865, όταν με βασιλικό διάταγμα απαγορεύτηκε το κάπνισμα σε χώρους στεγασμένους από τον Όθωνα. Πέρασαν όμως αιώνας, και θα έλεγα ένας αιώνας και αρκετά χρόνια προκειμένου να θεσπιστεί νόμος αντικαπνιστικός και να τηρηθεί ο νόμος αντικαπνιστικός. Το 2002 ψηφίστηκε ο πρώτος νόμος ουσιαστικά στη σύγχρονη Ελλάδα που έθετε απαγορεύσεις για το κάπνισμα. Μόλις το 2000, ποτέ όμως αυτός ο νόμος δεν υπερίσχυσε, έμεινε στα χαρτιά και μόνο το 2010 υπήρξε νομοθεσία που έγινε αποτελεσματική και πλέον το κάπνισμα έχει εξωθεί από όλους τους κλειστούς χώρους αλλά και από σημεία που είναι ευαίσθητα. Τον έχουμε τον κύριο καθηγητή, τον έχουμε τον κύριο Γουρουλιάνη. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
2: Τα πράγματα είναι λίγο χειρότερα, γιατί είχαμε το πρώτο διάταγμα, ήταν από τη Βασίλισσα Αμαλία.
1: Από την Αμαλία, αυτό το 1865.
2: Το είπατε, δεν το άκουγα, δεν το άκουσα.
1: Ναι, ναι, το 1865 επιόθωνα βασιλικό διάταγμα απαγόρευση στους κλειστούς χώρους. Αλλά παρά το γεγονός ότι ήμασταν από τις πρώτες χώρες που είχαμε κάνει κάτι τέτοιο, τελικά πέρασαν ένας αιώνας πλάς για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από όλη αυτή τη μέγενη του τσιγάρου.
2: Σας έκατσα πάλι.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι τα στοιχεία μπορεί να είναι επιβαρυντικά για την υγεία μας. Υπάρχουν κάποιοι που συνεχίζουν να καπνίζουν. Και δεν ξέρω τώρα αν ξεφύγουμε αυτό. Τι καινούριο έχουμε από αυτή τη μάχη που δίνουν και οι γιατροί της ενημέρωσης, αλλά και η μάχη να ξεφύγουμε από το κάπνισμα. Υπάρχει ελπίδα με τεχνικές καινούργιες. Τι λέτε?
2: Κοιτάξτε, το πρώτο που ήθελα να σας πω είναι ότι κάθε χρόνο κάνουμε στον πλανήτη περίπου 8 εκατομμύρια ανθρώπους από τις συνέπειες του καπνίσματος.
1: 8 εκατομμύρια.
2: Από αυτούς περίπου το 1.300.000 είναι το παθητικό κάπνισμα. Άνθρωποι δηλαδή που δεν επέλεξαν να καπνίζουν ίδια, αλλά εκτίζονται στο κάπνισμα των γονέων τους, ας πούμε, τα παιδιά ή των φίλων τους. Άρα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το λέω αυτό γιατί επειδή είναι ακόμα νοπή η πανδημία, θα θυμίζω από την πανδημία έχουμε χάσει 6-6,5 εκατομμύρια περίπου ανθρώπους. Για το κάπνισμα χάνουμε μια πανδημία κάθε χρόνο. Αυτά είναι τα τραγικά νούμερα. Τώρα, κοιτάξτε, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας φέτος, γιατί κάθε χρόνο δίνει ένα μήνυμα και εμείς συντασσόμαστε σε αυτό, δηλαδή αυτό που λέει στην πραγματικότητα φέτος είναι να αντιμετωπίσουμε τον εθισμό και αυτόν τον ύπουλο εθισμό. Σας έλεγα επομένως ότι τα προϊόντα, τα άλλα προϊόντα, τα οποία δεν είναι ο κλασικός καπνός, αλλά τα άλλα καπνικά προϊόντα, να το πω έτσι, ενώ δεν έχουν στόχο, ας πούμε, τους εφήβους και ουσιαστικά απευθύνονται σε μεγαλύτερες ηλικίες, φαίνεται όμως ότι ανεβαίνει συνέχεια η κατανάλωσή τους στα παιδιά και στους εφήβους δηλαδή, ενώ μειώνεται το κλασικό κάπνισμα, πέρασε με κάποιο τρόπο, με τη διαφήμιση, με το ότι στην πανδημία κάποιοι επέλεγαν αυτόν τον τόπο καπνίσματος μέσα στα σπίτια τους για να μην ρυπαίνουν το χώρο, ας πούμε, με τα κλασικά τσιγάρα. Πέρασε και έγινε περίπου, σε εισαγωγικά, δεν είναι φυσιολογικό, έγινε αποδεκτό και έτσι τα παιδιά που μεγαλώσαν αυτό το περιβάλλον μπήκαν στην εφηβεία και επιλέγουν αυτόν τον τρόπο. Καταλάβατε.
1: Σωστή.
2: Αυτό νομίζω είναι το μεγάλο πρόβλημα που επισημαίνει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Επίσης, όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία μυρίζουν ωραία, έχουν. Εγώ δεν τα ξέρω.
1: Ποιο ύπουλε.
2: Γίνονται ελκυστικά, ας πούμε, κυρίως στην παιδική, στην εφηβική ηλικία και ουσιαστικά εγκλωβίζουν τα παιδιά σε αυτή τη συνήθεια. Σα θυμίζω ότι στην πατρίδα μας έχουμε θεσπίσει νόμο πριν από λίγους μήνες που ουσιαστικά απαγορεύει την πώληση τέτοιων προϊόντων, τον έλεγχο της ταυτότητας αυτών που πάνε να αγοράσουν τέτοια προϊόντα. Δεν ξέρω τι γίνεται και επειδή, ξέρετε, είχα ασχοληθεί ενεργά με τον νόμο για το 2009-2010 για την απαγόρευση του καπνού από τους δημόσιους χώρους και πέρασε μετά από μεγάλη υστέρηση εφαρμόστηκε ο νόμος, έχω την εντύπωση ότι και τώρα είμαστε σε μια φάση υστέρησης εφαρμογής αυτού του νόμου. Άρα λοιπόν, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας συστήνει αυτούς τους τρόπους, ας πούμε, που κάνουν ελκυστικό το κάπνισμα να εντοπίσουμε, ενώ κάπνισμα όλα μαζί, και δευτερευόντως να αντιμετωπίσουμε τον εθισμό. Αυτή είναι η στόχη για φέτος.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, κύριε Γουρουλιάνη.
2: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Να ξαναπούμε, γεια σας. Ανησυχία και εγρήγορση και στην Ελλάδα, προκαλεί και στην Ευρώπη βέβαια, ο ιός έμπολα που φαίνεται πως πλήττει ιδιαίτερα δυσπρόσιτες περιοχές της Αφρικής. Μαζί μας ο Βασίλης Βεντζέλος για να πούμε περισσότερα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, τηλέμαρχε, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι σε μια, η επιδημία του έμπολα αναπτύσσεται σε μια περιοχή η οποία πλήττεται από εμφυλίους πολέμους, από δράση εγκληματικών οργανώσεων και στερείται υγειονομικών υποδομών. Έτσι, ο αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Γίκας Μαγιορκίνης, μας λέει σήμερα στην απογευματινή της Κυριακής ότι θεωρεί πως είναι πολύ περισσότερα τα κρούσματα του έμπολα από τα 900 ύποπτα που έχει ανακοινώσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την περιοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, της Ουγκάντα και του Νότιου Σουδάν. Βέβαια, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας τηρεί χαμηλούς τόνους, καθώς δεν έχουμε απευθεία σύνδεση, αεροπορική σύνδεση με αυτή την περιοχή. Μας έλεγε ένα μέλος της Επιτροπής του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, εάν κάποιος Έλληνας αποφασίσει να πάει διακοπές σε αυτή την περιοχή, να μας το πει για να του δώσουμε βραβείο. Είναι πολύ δύσκολη περιοχή. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, το CDC, έχει εκδώσει ταξιδιωτική οδηγία που θα διαρκέσει 30 μέρες και θα απαγορεύει την είσοδο σε ταξιδιώτες από αυτές τις περιοχές ή θα τους βάζει σε καραντίνα. Όπως μας λέει ο καθηγητής ο κύριος Μαγιορκίνης, αυτή η επιδημία μπορεί να εξελιχθεί σε πολύ σοβαρή, αλλά για την περιοχή εκείνη. Δεν έχουμε πολύ μεγάλο κίνδυνο στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο τον Βασίλη Βενιζέλο για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Βασίλη. Κακή είδηση πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι. Είχαμε ένα σφοδρό τροχαίο στην Πάτρα, στην έξοδο της πόλης, κοντά στο κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος. Δυστύχημα, δυστυχώς, μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, στην οποία επέβαιναν ένας 20χρονος και ο 46χρονος πατέρας του. Εξετράπη της πορείας ανετράπηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και ο 20χρονος έφυγε από τη ζωή, επίκεψε στα τραύματά του. Ο 46χρονος έχει διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρείο. Δυστυχώς, αυτά συνεχίζουν να συμβαίνουν στον δρόμο. Είναι πολύ πολύ λυπηρό. Τώρα πάμε σε αυτά τα οποία δίνουν ελπίδα για ένα καλύτερο κόσμο, για ένα κόσμο με λιγότερους ρήπους. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το γεγονός της χρονιάς σε σχέση με την ηλεκτροκίνηση. Η Electric Days του Motor One, η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση, αρχίζει, κυρίες και κύριοι, στις 5 Ιουνίου στον Πειραιά, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του προγράμματος Ημέρες Θάλασσας του Δήμου Πειραιά. Μαζί μας για να μας πει περισσότερα ο ηθήνων νους της Next Step Media στον τομέα της αυτοκίνησης, πολύπειρος συνάδελφος και παραγωγός του Παραπολιτικά 90,1, Βαγγέλης Κιούσης, μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
1: Έγινε θεσμός τελικά και από τους πολύ, έτσι θα έλεγα, πολύ ελπιδοφόρους θεσμούς, ο θεσμός των Electric Days στον Πειραιά, ε.
3: Πράγματι, πράγματι. Είμαστε πολύ τυχεροί που αυτή η εκδήλωση ενσωματώθηκε στις ημέρες θάλασσας, μια κατά την άποψή μου σπουδαία, ίσως σπουδαιότερη γιορτή της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ό,τι αφορά εκδηλώσεις που αφορούν δημότες σε όλη την Ελλάδα. Είναι λοιπόν η τρίτη χρονιά φέτος. Όπως ανέφερες νωρίτερα, οι φετινές Motor and Electric Days ξεκινούν την ερχόμενη Παρασκευή 5 του μήνα, θα διαρκέσουν την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή 5, 6 και 7 Ιουνίου, πάντοτε στην πλατεία Κοραής στον Πειραιά. Θυμίζω εδώ ότι το Motor and είναι πολιτογραφημένος Πειραιώτης, καθώς εκεί γεννήθηκε, στο Δήμο Πειραιά. Και το θεωρούμε υποχρέωσή μας να επιστρέφουμε εκεί για να κάνουμε αυτή την εκδήλωση κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο γινόμαστε πιο έμπειροι, πιο σοφοί και κυρίως πιο χαρούμενοι από την αγάπη που δέχεται αυτή η εκδήλωση από τους Πειραιώτες αλλά και από τους επισκέπτες της πόλης. Φέτος στην πλατεία Κοραή, θυμίζω, είναι η πλατεία μπροστά στο Δημαρχείο του Πειραιά, διαγώνια απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Θα φιλοξενήσει 17 συν 1 αυτοκίνητα νέας ενέργειας, έτσι μας αρέσει να τα λέμε, καθώς δεν πρόκειται μόνο για αμυγός ηλεκτρικά οχήματα αλλά και για plug-in υβριδικά και για κάποια υβριδικά. Επιλέγουμε αυτή τη σύνθεση προκειμένου να δώσουμε την ευκαιρία στους επισκέπτες της εκδήλωσης να γνωρίσουν όλο το φάσμα της εξηλεκτρισμένης τεχνολογίας, καθώς κακά τα ψέματα, όσο και αν προχωρούν οι υποδομές στην Ελλάδα, δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο που θα θέλαμε και σίγουρα δεν βρίσκονται στο σημείο που κάποιος πολύ εύκολα θα απέριπτε οποιαδήποτε άλλη τεχνική λύση για να καταφύγει σε μια αμυγός ηλεκτρική έκδοση.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι πάντως ότι προβάλλοντας συνεχώς και τα ατού της ηλεκτροκίνησης ή της υβριδικής ηλεκτροκίνησης, αυτό που πετυχαίνουμε είναι να μπαίνουμε πιο θα έλεγα συνειδητοποιημένα σε αυτό που λέμε καθαρότερη μορφή ενέργειας, ένας καθαρότερος πλανήτης, και η συνεισφορά και του Motor One που έχει ξεκινήσει αυτή την πρωτοβουλία αλλά και του Δήμου Πειραιά είναι πολύ σημαντική, θα έλεγα, προς αυτήν την κατεύθυνση.
3: Η αλήθεια είναι ότι ακολουθούμε και εμείς τις πρωτοβουλίες του Δήμου Πειραιά, ο οποίος προσπαθεί να αυξήσει κάθε χρόνο τα σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Είναι αλήθεια πως η ηλεκτροκίνηση, με όποια μορφή και αν την εννοεί ο καθένας μας, η χρήση δηλαδή μπαταριών στο αυτοκίνητο, δεν είναι το παρόν της αυτοκίνησης. Μάλλον δεν είναι το μέλλον της αυτοκίνησης, είναι το παρόν και το μέλλον της αυτοκίνησης. Έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα αργά ή γρήγορα σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Φέτος στην πλατεία Κοραή
4: ανέφερε ότι θα έχουμε 17 συν 1 αυτοκίνητα από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές και κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες. Επίσης, από πολυεθνικούς ομίλους που εισάγουν αυτοκίνητα στην Ελλάδα, αλλά και από τους μεγαλύτερους ελληνικούς ομίλους. Να δώσω εδώ μια λεπτομέρεια ότι την Παρασκευή 5 Ιουνίου τα εγγένεια είναι στις 6 το απόγευμα και η έκθεση. Η εκδήλωση μάλλον θα παραμείνει ανοιχτή στην πλατεία για το κοινό έως σχεδόν τις 9 το βράδυ και τις επόμενες δύο μέρες θα ξεκινήσουμε στις 10.30 το πρωί, Σάββατο και Κυριακή και θα ολοκληρωθεί η εκδήλωση στις 8.30 το βράδυ. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να βοηθήσει και ο καιρός για μια πολύ ωραία βόλτα ευρύτερα στον Πειραιά που είναι κατά την άποψή μου ο πιο γοητευτικός προορισμός στο λεκανοπέδιο για να κάνει κάποιος βόλτα. Έχει πολλές διαφορετικές γωνιές για να δει κάποιος.
1: Άλλωστε εκτός από γκουρού του αυτοκίνητου, της αυτοκίνησης, είσαι και γκουρού των ταξιδιωτικών, έτσι πρέπει να το πούμε αυτό, Βαγγέλη μου.
4: Εσείς μου το χρεώνετε αυτό, μάλλον γιατί έχω περισσότερα μίλια στα αεροπλάνα από κάθε άλλον συνάδελφο στα παραπολιτικά 90,1. Θα έχουν λοιπόν την ευκαιρία και κλείνω με αυτό οι επισκέπτες της εκδήλωσης Motor and Electric Days να ενημερωθούν από τους ίδιους τους εκπροσώπους των αυτοκινητοβιομηχανιών για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά. Προφανώς τι είναι αυτό που ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες και στις επιθυμίες τους και πώς μπορούν να το αποκτήσουν.
1: Θα είμαστε εκεί. Ευχαριστούμε τον Βάγγελη Κιούση.
4: Ευχαριστώ.
1: Πάμε τώρα στα αθλητικά. Είπαμε νωρίτερα, μας είπε, ανέφερε ουσιαστικά για το αστυνομικό δελτίο όσα συνέβησαν στη Γαλλία μετά στην Παρίσι, αλλά και όχι μόνο, και στην ευρύτερη και στην Νότια Γαλλία και σε αρκετές περιοχές μετά την στέψη για δεύτερη φορά ως τροπεούχου της Paris Saint-Germain για το Champions League μιλώ. Μαζί μας για το αθλητικό ρεπορτάζ, το πλήρες αθλητικό ρεπορτάζ, ο Αλέξανδρος Χριστάκος. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
5: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι. Τα επεισόδια, θα έλεγα, ξέφυγαν αυτή τη φορά, γιατί είχε κατακτήσει και πέρυσι πάλι στην Ζερμέν το τρόπο του Champions League. Αυτή τη φορά ξέφυγαν. Ναι. Υπήρχαν πάρα πολλές συλλήψεις.
1: Πλιάτσικο, χάμωσε.
5: Ναι, ναι, σπάσανε αυτοκίνητα από ό,τι έχω δει και εγώ. Έγιναν πολλά και λίγο αμαύρωσαν έτσι αυτή τη γιορτή που θα έπρεπε να είναι. Και έτσι ξεκίνησε αρχικά, αλλά κατέληξε διαφορετικά. Πάμε και στα δικά μας, Τηλέμαχη, να πούμε ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι είναι σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον πρώτο και τον τρίτο τελικό της μπάσκετ κοντά στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Έτσι, δύο ομάδες σφράγγισαν εχθές την πρόκρισή τους και για 23η φορά θα αναμετρηθούν σε τελικούς για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας, οπότε έβγαλε τα εισιτήρια για τον πρώτο και τον τρίτο τελικό. Το ίδιο έχει κάνει βέβαια και ο Παναθηναϊκός Άκτορ για τον δεύτερο. Η αρχή γίνεται, να θυμίσω, την Τετάρτη στο ΣΕΦ. Την Παρασκευή θα έχουμε το δεύτερο παιχνίδι, το Telecom Center, και τη Δευτέρα το τρίτο. Αλλά φέρω αυτά τα τρία, διότι η σειρά είναι στις τρεις νίκες. Έτσι, αν έχει παραπάνω, θα έχουμε τέταρτο και πέμπτο τελικό. Να πούμε επίσης, θα περάσουμε λίγο και στο ποδόσφαιρο, που έχουμε και περιμένουμε μάλλον κάποιες εξελίξεις. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν αναμένει στην Αθήνα τον νέο του προπονητή Γιάκοπ Νίστρουπ, για να υπάρχουν και σημαντικότερες εξελίξεις όσον αφορά τα μεταγραφικά του θέματα. Έτσι, θυμίζω πάλι, ο Παναθηναϊκός αλλάζει προπονητή, ενδέχεται να κάνει πάνω από 8 με 9 μεταγραφές, οπότε πάλι πάμε σε ένα νέο μοντέλο, το οποίο αυτή τη φορά θα πρέπει να του βγει. Είναι η άποψή μου, διότι θα ήθελε να μπει στο καινούριο διοικητικό του Βοτανικού με μια πιο ανταγωνιστική ομάδα. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός ίσως να ανακοινώσει σαν πρώτη μεταγραφή, που είναι επιστροφή ουσιαστικά, αυτή του Κώστα Φορτούνη, ο οποίος τα δύο τελευταία χρόνια έπαιζε στη Σαουδική Αραβία την Αλκαλή, με προπονητή τον Γιώργο Δόνη. Ο Κώστας Φορτούνης λοιπόν θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Τα πόσο μπορώ να καταλαβαίνω, αύριο ξεκινά επίσημα μεταγραφική πολίτες. Αν δεν είναι αύριο ανακοίνωση, θα είναι μεθαύριο ή εντός των προσεχών ημερών, γιατί είναι όλα συμφωνημένα. Και μια και είπα και για τον Γιώργο Δόνη Τηλέμαχη, να θυμίσω ότι είναι προπονητή στην εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, έτσι. Εδώ και ένα μήνα περίπου, και θα μετάσχει στο Μουντιάλ. Είναι, αν θυμάμαι καλά, είναι ο μοναδικός Έλληνας που θα έχουμε στο Μουντιάλ του καλοκαιριού, που θα διεξαχθεί σε Αμερική, Μεξικό και Καναδά. Οπότε δίνει και ένα έτσι άλλο άρωμα σε όλο αυτό το...
1: Αλέξανδρε, θες να ακούς ποιο είναι το νούμερο 10, έτσι, το δεκάρι το καλό στον καιρό, στις καιρικές προγνώσεις? Η Χριστίνα Ρίγου. Υπάρχει κάποιος άλλος? Δεν υπάρχει. Η Χριστίνα.
5: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε μου, για το αθλητικό ρεπορτάζ και πάμε στο δεκάρι, λοιπόν. Γεια σου, Χριστίνα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ για τα υπέροχα λόγια σου.
1: Αλήθεια είναι.
6: Εγώ έχω πολύ ευχάριστα νέα για εσάς. Έχουμε μια πολύ όμορφη και ήπια μετάβαση από την άνοιξη προς το καλοκαίρι, με ένα επιτέλους καλοκαιρινό τρίμερο. Και λέω επιτέλους γιατί μετά το Πάσχα και από το Πάσχα και μετά, όσες αργίες, ο καιρός μας τα έχει χαλάσει. Η θερμοκρασία ανεβαίνει σήμερα. Ήδη αυτή την ώρα που μιλάμε, στις περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας έχει φτάσει τους 33 βαθμούς και εδώ στο κέντρο της Αθήνας τους 30. Κάποιες τοπικές μπόρες αναμένονται στα ορεινά της χώρας σήμερα, το μεσημέρι και το απόγευμα. Τις θερμές ώρες, αλλά πολύ τοπικού χαρακτήρα και μικρής διάρκειας. Κατά τα άλλα, ο καιρός είναι αρκετά καλός, αρκετά ηλιόλουστη μέρα και οι άνεμοι έχουν στραφεί σε νοτιοδυτικούς πλέον και γι' αυτό και επιτρέπει στη θερμοκρασία να ανέβει λίγο παραπάνω από τις χτες. Και πλέον γενικά σε ήπιες εντάσεις. Τώρα, το από εδώ και πέρα φαίνεται ότι θα μας κάνει ποδαρικό αύριο Δευτέρα, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, ο Ιούνιος, με ακόμα καλύτερο καιρό, καθώς η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ακόμα, ένα με δύο βαθμούς. Θα δούμε δηλαδή το θερμόμετρο σε περιοχές αύριο της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, σε περιοχές δηλαδή στο Θεσσαλικό κάμπο, στη Φθιώτιδα, στη Βιωτία, να φτάνει ακόμα και στους 34 βαθμούς και μεσοβδόμαδα ίσως τοπικά και 35. Εδώ στην Αθήνα δηλαδή αύριο περιμένουμε 32 βαθμούς. Θερμοκρασία θάλασσας φυσικά πολύ ευχάριστη, 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Είναι λίγο κρύο ακόμα.
6: Είναι λίγο κρύο, αλλά δεν είναι και 18 που είχε πριν ένα μήνα. Οπότε νομίζω μπορούμε να μπούμε να δροσιστούμε. Μια ανασαδροσιά στις Κυκλάδες με χαμηλότερες θερμοκρασίες. Και όσοι επιστρέψουν, χωρίς προβλήματα οι θαλάσσιες μετακινήσεις, οι άνεμοι θα πλέον μέχρι 4-5, μποφόρ, το πολύ κάποιες ρηπές μέχρι 6 στο Αιγαίο. Θα είναι μια ευχάριστη καλοκαιρινή εβδομάδα, χωρίς ακρότητες, να το τονίσω αυτό, και χωρίς προβλήματα, μόνο με κάποιες τοπικές μπόρες στα ορεινά, που βέβαια αυτή την περίοδο συνδυάζονται και με τοπικές χαλαζοπτώσεις, μικρής όμως διάρκειας τα όποια φαινόμενα, στα ορεινά, το τονίζω. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός και καλοκαιρινός.
1: Χριστίνα Αρίγου, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε. Χριστίνα, μετεωρολόγος, ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπες. Τα ευχάριστα. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 31 Μαΐου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλεμάχος Σαντορινίος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής και μια πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας.
7: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
22: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
23: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
22: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
23: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
24: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
25: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή κι αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

Last. Εδώ. Εδώ.

0: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
1: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
0: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
1: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
0: Και τι θα βρω εκεί?
1: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
0: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
1: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
1: Έβαψαν τους...
0: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
1: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
2: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641-091-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Μα αγαπώ και αυτό νομίζω είναι κάτι.
1: Αντένα Σταρ στους 103,5. Κολλάς εδώ.

0: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία. Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
5: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
0: Αντεγύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους.
0: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

πριν λιώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε κρύο οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Η γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα. Λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma@f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

0: σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: τι θα κάνω. Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641-091-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
3: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
4: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
1: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
1: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
1: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
1: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: αγάπη μάλλον. Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
4: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
4: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα, το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες. Μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώς. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 26410-91-760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλά

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
0: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
3: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα, το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
10: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
6: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
6: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

τον οδό και στις κόρνες διαπάσου σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονά.